0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέλισσες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

0: ακούς 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: κάθε χρονιά στο Παγκράτη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: Καραβέζη και Τερζή.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μια παραλία ερημική.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

στον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλουν.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2.
2: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα
1: κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω, θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω.

0: τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

Βάζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και Σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: οδηγενείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει ζαμάνι.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
1: Καλημέρα Αναστασία.
2: Καλημέρα.
1: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
2: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
1: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
2: Κάτι υποπτεύομαι.
1: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
2: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
1: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
0: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
3: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Ε, τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
4: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με το γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος, σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις, ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
0: Ελληνικός 93,2.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Αν και ελληνικός με λονδρέζικες συνήθειες και ακρίβεια, 7 ακριβώς εδώ στην παρέα μας, στο στέκι μας, στις καλημέρες μας και αυτό το πρωί στον ελληνικό. Καλημέρα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Καλώς ήρθατε.
0: Ελληνικός 93,2.
9: Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Πάμε με χαμόγελο, με μία-δύο γουλιές καφέ, με αισιοδοξία πως όλα, μα όλα θα πάνε καλά και σήμερα, να βγάλουμε και αυτή την Πέμπτη και να έρθουμε ένα κάτι λίγο πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο. Έχω τραγούδια, έχω διαγωνισμούς, έχω το τι συμβαίνει στον κόσμο, πάντα μέσα από μία αισιόδοξη ματιά. Έχω εσάς στο Viber, στο 69 84 932 932. Έχουμε την παρέα μας. Όλα θα πάνε καλά και σήμερα, παιδιά. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2.

Αυτό το τραγούδι είναι πολύ πιο σημαντικό από όσο νομίζουμε, γιατί έχει αυτό το χαρούμενο ρυθμό με τη μουσική του Γιώργου Χατζηνάση και όλα τα λόγια της Λίνας Νικολακόπουλου, όπως πάντα εξάλλου. Είναι τόσο πολύ σημαντικά. Έχει μεγάλη, τεράστια σημασία να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Μόνο σε αυτούς που μπορούμε να είμαστε συμβατοί, μόνο μαζί τους θα κάνουμε χωριό, μόνο μαζί τους η καθημερινότητα θα είναι όπως πρέπει να είναι. Μετά, όταν μπαίνεις με ανθρώπους σε ένα περιβάλλον που πρέπει να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας, μπαίνεις σε ένα τόσο τοξικό παιχνίδι που δεν υπάρχει λόγος και σημασία να το ζει κανείς από εμάς. Ελληνικός 93,2. Η Δήμητρα Γαλάνη είμαστε εδώ στο μάθημα ζωής πρωί-πρωί, στα 6 μετά από τις 7 για την ακρίβεια. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Καλημέρες και χρόνια πολλά στον Αριστοτέλη που γιορτάζει, στον Τέλη, στον Θεράποντα, στην Ισιδώρα και τη Δώρα, τον Ισίδωρο και το Σιδέρι. Σήμερα 14 Μαΐου είναι και η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Θεσπίστηκε για να ενημερώσει σχετικά με την παιδική απραξία λόγου, μια σπάνια αλλά σοβαρή διαταραχή της ομιλίας που επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να μιλά, να προφέρει ήχους, συλλαβές και λέξεις καθαρά, επειδή ο εγκέφαλος έχει δυσκολία στον προγραμματισμό και τον συντονισμό των κινήσεων των χιλιών, της γλώσσας και της γνάθου. Εγώ, παιδιά, την απραξία δεν τη γνώριζα. Είναι σπάνια, επηρεάζει το λιγότερο από το 1% των παιδιών και η αιτία της ακόμα δεν είναι γνωστή. Όμως υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να παίζει και γενετικό υπόβαθρο. Να πούμε ότι δεν υπάρχει θεραπεία, ούτε περνάει με την ηλικία, αλλά τα άτομα μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ομιλία τους με τη βοήθεια λογοθεραπευτή. Και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να κρατήσουμε για όσους αντιμετωπίζουν την απραξία στη ζωή τους. Ο καιρός αλλάζει, παιδιά. Δείτε τον ήλιο τώρα τι ωραίος που είναι. Μια χαρά, θα παραμείνει η αίθριος στην Αττική. Δεν θα έχουμε δραματικές αλλαγές. Ωστόσο, το μεσημέρα απόγευμα θα μας θυμίσει λίγο ότι υπάρχουν και κάτι σύννεφα στον ουρανό. Μπορεί να έχουμε και τοπικούς όμβρους. Υπάρχει, τώρα αυτό μην το δέσετε, μια πολύ μικρή πιθανότητα για μεμονωμένη καταιγίδα. Με πολύ επιφύλαξη το ενημετρολόγιο, με πολύ επιφύλαξη το μεταφέρω και εγώ. Θα κρατήσω το καλοκαιρινό του πράγματος στο μυαλό και στη μουσική. Η θερμοκρασία θα παραμείνει ψηλά, θα παίξει στην Αττική μέχρι τους 27 βαθμούς Κελσίου, ελαφρώς πιο κάτω σε σχέση με χθες, αλλά μια χαρά, παιδιά, και 27, δεν χρειάζεται να σκάμε κιόλας. Τόσο όσο. Καλημέρα σε όλους όπου κι αν είστε, καλή δύναμη και αυτή η Πέμπτη θα πάει καλά. Ακούστε με, στο χέρι μας είναι. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Χρήστος Μάστορας, τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: κακού.
1: Τόσο to the point τραγούδι, όπως λέμε και στο χωριό μου. Τα λόγια του Γιάννη Δόξα, ντυμένα υπέροχα στη μουσική του Σπύρου Πάζιου, βεβαίως με την ερμηνεία της μοναδικής Ελένης Δήμου. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό. Καλημέρα σε όλους. Να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Εντάξει, περισσότεροι το ζείτε. Δεν περιμένετε εμένα για να καταλάβετε τι γίνεται στο ποτάμι. Από νωρίς το πρωί, η κίνηση σήμερα κρατεί καλά εκεί και στα δύο ρεύματα. Υπομονή, έχω ετοιμάσει πολύ ωραία εκπομπή για εσάς σήμερα. Μπορεί να βοηθήσει και λίγο τη διάθεση μέχρι να φτάσετε στη δουλειά, να βρείτε και μια ωραία δικαιολογία που θα αργήσετε. Με κίνηση και η Αττική Οδός αυτή την ώρα μέχρι το Μαρούσι, με κίνηση η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών, εκεί προς Καραμαγκά από το ύψος του Χαϊδαρίου. Θέλει υπομονή και το κέντρο της Αθήνας αυτή τη στιγμή, το Παγκράτη βασικά, όχι τόσο πολύ το θέμα Πανεπιστημίου Σταδίου. Αρχίζει μαζεύει όμως σιγά σιγά και η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού. Από νωρίς έχετε βγει σήμερα. Πυκνή ροή στην Βουλιαγμένη αναδιαστήματα, πυκνή ροή και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ελάτε να φτιάξουμε διάθεση με τραγούδια που αγαπάμε, με αυτά που χρειαζόμαστε για να πάμε με καλή διάθεση και με δύναμη εκεί που είναι να πάμε και σήμερα Πέμπτη. Η Ρένα Μόρφη παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και να σας πω και κάτι, από σήμερα θέλω στα λάθη, όχι από Δευτέρα, από Δευτέρα δίαιτα, από Δευτέρα θα φτιάξω αυτό, από Δευτέρα θα κάνω εκείνο και αυτή η έρμη Δευτέρα πώς αναχωρέσει. Από σήμερα, Πέμπτη, τώρα, αυτή τη στιγμή, μπορούμε να κάνουμε το restart μας όποτε το θέλουμε, όποτε νιώθουμε έτοιμοι και όποτε είμαστε σίγουροι ότι θα φέρει και αποτέλεσμα. Καλημέρα σε όλους, Ελληνικό 93,2 στα ραδιοφωνά σας, Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10, 14 του Μάη και σαν σήμερα το 1796, ο Άγγλος γιατρός Έντουαρτ Τζένερ πραγματοποιεί τον πρώτο εμβολιασμό κατά της ευλογιάς και η πράξη αυτή ανοίγει ουσιαστικά το δρόμο για τη σύγχρονη προληπτική ιατρική και πολύ αργότερα για την εξάλληψη της ευλογιάς. Το 1900, σαν σήμερα, αρχίζουν στο Παρίσι οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες της σύγχρονης εποχής σε διοργάνωση που θα διαρκέσει μέχρι τον Οκτώβριο. Για πρώτη φορά συμμετέχουν γυναίκες, γεγονός που σηματοδοτεί μια σημαντική μεν, περιορισμένη δε τότε, διεύρυνση του Ολυμπιακού κινήματος. Το 1928, σαν σήμερα, αρχίζει η λειτουργία της Τράπεζας της Ελλάδας με πρώτο διοικητή, τον Αλέξανδρο Διομίδη. Το 1962, σαν σήμερα, τελούνται οι γάμοι της πριγκίπισσας Σοφίας της Ελλάδας με το διάδοχο του Ισπανικού θρόνου Χουάν Κάρλος στην Αθήνα. Η ένωση των δύο βασιλικών οίκων θα αποκτήσει ιδιαίτερη ιστορική σημασία, ενώ ο Χουάν Κάρλος θα διαδραματίσει αργότερα κεντρικό ρόλο στη μετάβαση της Ισπανίας στη Δημοκρατία. Το 1982, σαν σήμερα, έχουμε την κηδεία της Δέσποινας Αχλαδιώτη, της

θρηλυκής κυράς της ΡΟΑ αναφερθήκαμε στο θάνατό της εχθές. Στο Καστελόριζο έγινε και για δεκαετίες αυτή η γυναίκα ύψωνε καθημερινά την ελληνική σημαία στην ακριτική νησίδα, μετατρέποντας την πράξη της σε σύμβολο επιμονής και εθνικής μνήμης. Το 1987, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή η Ρίτα Χέιγουορθ, Αμερικανίδα ηθοποιός, σύμβολο του παλιού Χόλιγουντ, εμβληματική η παρουσία της σε ταινίες όπως η Τζίλντα, ενώ το 1998 φεύγει στο Λος Άντζελες ο Φρανκ Σινάτρα, ένας από τους σημαντικότερους τραγουδιστές και ηθοποιούς του 20ου αιώνα. Το 2003, σαν σήμερα, εκτοξεύεται από το ακροτήριο Κανάβεραλ ο Χελάς Σατ, ο πρώτος ελληνοκυπριακός δορυφόρος. Η εκτόξευσή του σηματοδοτεί την είσοδο της χώρας μας αλλά και της Κύπρου στον χώρο των δορυφορικών τηλεπικοινωνιών με στρατηγική, τεχνολογική αλλά και οικονομική σημασία. Έχουμε και σημαντικά γενέθλια, παιδιά, σαν σήμερα. Σημαντικά γενέθλια γιατί το 1944 γεννιέται ο George Lucas, ο Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός, με εμβληματικές μεγάλες παραγωγές στον εγκυτικό του, ανάμεσά τους οι ιστορίες του Πολέμου των Άστρων και του Indiana Jones. Το 1969 γεννήθηκε σαν σήμερα η Kate Blanchett, για μένα είναι από τα πιο εντυπωσιακά πρόσωπα που έχει δείξει ποτέ η μεγάλη οθόνη. Το 1971, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Αμερικανίδα σκηνοθέτης και σεναριογράφος Σοφία Κόπολα, κόρη του Francis Ford Coppola, ενώ το 1984 γεννήθηκε και ο Μαρκ Ζούκεμπερκ, ο Αμερικανός επιχειρηματίας και ιδρυτής του Facebook. Χάρη σε αυτόν έχουμε αρχίσει και ζούμε σε μια παράλληλη ζωή, ψηφιακή. Οι μικρές ηλικίες πολύ περισσότερο και με αποτελέσματα τα οποία τα βλέπουμε κατά καιρούς, όχι καλά. Έχουμε όμως και πολύ πολύ σημαντικά μουσικά γενέθλια που αφορούν στην ελληνική μουσική. Το 1899 γεννήθηκε ο Στέλιος Περπινιάδης, το 1924 η Κέτι Γκρέι και το 1942 η Σότη Ατσότου, η στιχουργός με το πλούσιο έργο στη λαϊκή και την έντεχνη μουσική. Έχει υπογράψει μερικά από τα πιο διαχρονικά τραγούδια σε συνεργασία με συνθέτες όπως ο Δημός Μούτσης, ο Μάνος Λοΐζος και ο Κώστας Χατζής. Τη δεκαετία του 80 ήταν από τα πρόσωπα τα οποία είχαν υπογράψει στίχους σε πάρα πολλά τραγούδια και θέλω να θυμηθούμε ένα από αυτά εκείνης της περίοδου, αρχές δεκαετίας 80. Πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα μεταγλωτισμένα τραγούδια της στιχουργού, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1980 στο δίσκο του Γιάννη Πουλόπουλου με γενικό τίτλο «Δεν ξεχνιέσαι». Το τραγούδι είχε ερμηνεύσει για πρώτη φορά η Μία Μαρτίνη το 1974, το 1980 ελληνοποιήθηκε με τα λόγια της Σότιας Τσότου και τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου. Ένα τρομακτικά υπέροχα νοσταλγικό τραγούδι. Θα σας θυμίσει καλοκαίρια της δεκαετίας του 80, το θυμάστε? Πέτρα.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα

ανέβα, ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει.

0: Έγινε viral από την πρώτη στιγμή. Ένα ακόμα τραγούδι που γίνεται viral. Μία ακόμα εκτέλεση, πιο σωστά, που γίνεται viral μέσα από τα soundtracks του ελληνικού, της εκπομπής μας στο YouTube που την έχετε αγαπήσει πάρα πολύ. Ένα ακόμα επεισόδιο γεμάτο με συμμετοχές που μας τίμησαν με την παρουσία του στο στούντιο των soundtracks. Ο Διονύσης Τσακνής, ο Πάνος Μουζουράκης, τα κίτρινα ποδήλατα, η Μιρέλα Πάχου, ο Steve Tesser, special guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης, όλοι εκεί για να τιμήσουν, για να τιμήσουμε τον Λαβρέντη Μαχαίριτσα. Δεν είναι μόνο οι ερμηνείες του επεισοδίου που ξεχωρίζουν, είναι και οι ιστορίες που μοιράζονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τον έζησαν από πολύ πολύ κοντά, που δούλεψαν, συνεργάστηκαν, τον γνώρισαν πολύ καλά και μοιράζονται μαζί μας αυτές τις πολύ προσωπικές, ιδιαίτερες και πολύτιμες για τους φίλους του Λαβρέντη Μαχαίριτσα στιγμές. Το νέο επεισόδιο λοιπόν των soundtracks του ελληνικού είναι ήδη διαθέσιμο στο κανάλι μας στο YouTube. Απολαύστε το, μοιραστείτε το, κάντε το δικό σας όπως έχετε κάνει και με τα προηγούμενα.
1: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαίριτσα. 'Δικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, special guest ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
1: Το soundtrack του ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαίριτσα. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Και εκεί.
8: Και εκεί.
9: Και εκεί. Σύστα. Ουλθάν ενέκεια.
7: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Καθρέφτης. Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
10: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
11: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στον δρόμο για τη δουλειά, στις πρωινές εργασίες στο σπίτι. Στο χουζούρωμα δεν ξέρω πώς πετυχαίνω. Η τυχερή και η άτυχη της παρέας, αλλά αυτά τα τραγούδια εδώ στον Ελληνικό 93,2 μας κάνουν και σκεφτόμαστε λίγο παραπάνω και τα προσωπικά μας, οι σχέσεις μας. Τώρα, ας πούμε, αυτό δεν τελειώσαμε. Πόσες φορές σας έχει τύχει, μας έχει τύχει, να έχει τελειώσει μια ιστορία και να μην το αποδέχεται η μία πλευρά ή η άλλη. Είσαι εσένα να μην έχει τελειώσει και να λες δεν μπορεί, κάτι γίνεται τώρα. Άμα το δουλέψω έτσι, θα πάει διαφορετικά. Ή να έχεις και επιμονή από την απέναντι πλευρά. Δεν είναι πάντα καλή η επιμονή. Άλλη επιμονή τη Ζουγανέλη και του Λιβαδά και άλλη αυτή η επιμονή σε κάτι το οποίο μπορεί να μην είναι και πραγματικό. Γιατί τα λέει καλά ο Χάρης Πολιτής, η πραγματικότητα δεν είναι μία μερικές φορές και δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ουσιαστικά ορίζουν τα όσα βλέπουμε. Αυτό το διάβασα από τον καθρέφτη του, τον καθρέφτη του Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί, όπως ξέρετε, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Αποκτήστε το, έχει πολλά ενδιαφέροντα για όλες και όλους. Θα πείτε κάτι από τη ζωή σας μέσα, σας το υπογράφω, στα βιβλιοπωλεία και στο διόπτρα.gr. Και αφού μιλήσαμε για τους φίλους μας εκεί στις εκδόσεις Διόπτρα, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ που για άλλη μια φορά μας χαρίζουν δύο μαγικά best seller που είμαι σίγουρος ότι όσοι διαβάζετε τα θέλετε οπωσδήποτε. Με την υπογραφή του Sebastian Fidzek. Η πρόσκληση το ένα, το Mimic το άλλο, σε μαγικές εκδόσεις από τη Διόπτρα θα γίνουν και σήμερα δικά σας. Γρήγορα δουλειά στο Viber παρακαλώ. Γράφετε Διόπτρα και ενώ το όνομα τεπώνυμό σας, περιμένω τα μηνύματά σας στο 6984-932-932 στο Viber του Ελληνικού. Διόπτρα και ενώ όνομα τεπώνυμο στο 6984-932-932 για να φύγει το πρωτοδόρο της ημέρας και να πάρουν σειρά και τα υπόλοιπα. Μέχρι να μου στείλετε τα μηνύματά σας, πηγαίνουμε πίσω στη δεκαετία του 80 με τη φωνή της Χάρης Αλεξίου.

0: Καλημέρα σε όλους από τον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλή δύναμη σε όσους είστε στη δουλειά, σε όσους είστε πυγμένοι στους δρόμους της Αθήνας, σε εσάς που ετοιμάζεστε σιγά-σιγά. Να σας πω ότι έχει και ωραία πράγματα η καθημερινότητα που μπορείτε να κάνετε και ακόμα καλύτερα που μπορείτε να κερδίσετε. Έχουμε στην παρέα μας τη ΔΕΗ και το My ΔΕΗ σας περιμένει με την ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons με πολλά κουπόνια παύλα ευκαιρίες. 20% έκπτωση για αγορές στο About You, 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από τη Ferry Scanner. Πόσο σημαντικό αυτό το τρόπο ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για διακοπές, αλλά και κουπόνι 10 ευρώ για το e-food, για το πρωινό σας, το μεσημεριανό σας, το βραδινό σας, για ό,τι θέλετε εσείς. Μένετε στο MyDay, η ενότητα Day My Rewards Coupons σας περιμένει για να καλύψετε αυτές και εκατοντάδες ακόμα προσφορές. Δεν μου φεύγετε, επιστρέφω, ρίχνουμε ματιές στην επικαιρότητα, δύσκολη, εύκολη, αυτή είναι, θα τη διαχειριστούμε. Έχουμε όμως και ωραία πράγματα την επόμενη ώρα, έρχεται και γραμμή ολοκένουργια για το τι παίζει, γιατί ο μεγάλος διαγωνισμός του ελληνικού συνεχίζεται. Εννοείται πως επιστρέφω και με περισσότερα από τα τραγούδια μας. Το χορό θα σύρει πρώτη στην κορυφή της ώρας, η Μάρθα Φριτζίλα.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
2: Να γλιστρούσε στο σκοτάδι, να πετούσε στον αερικό.
1: Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Πολλά ταξίδια σε ήπειρους μακρινές.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
3: Μίλησε μου, πες τα όλα, μη μου κρύψεις τίποτα.
1: Με απρόσμενες επιλογές αλλά και δικά τους τραγούδια, παρέα με ξεχωριστούς guests. Ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Ελληνικός 93,2. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Και όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα και με τον μεγαλύτερο διαγωνισμό στην Αθήνα, 1000 ευρώ κάθε μήνα, 50.000 ευρώ σε δώρα καθημερινά. Αρκεί όταν σας πάρουμε τηλέφωνο και σας ρωτήσουμε τι παίζει, εσείς να πείτε Ελληνικός 93,2.
5: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
6: Αν δεν έχετε δηλώσει συμμετοχή στο Λέω Καθημερινά, τώρα είναι η ευκαιρία σας. www.ελληνικός932.gr. Κλείξτε ότι παίζει και εκεί συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Έρχεται μέσα στην ώρα ολοκένουργια γραμμή για το τι παίζει. Προς το παρόν πάμε να μάθουμε και τι παίζει με την επικαιρότητα. Μουδιασμένη παρακολουθεί όλη η Ελλάδα τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των δύο 17χρονων μαθητριών που πήδηξαν από τον έκτροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη με αποτέλεσμα η μία να σκοτωθεί και η άλλη να δίνει μάχη για τη ζωή της. Καθηγητής τους, μιλώντας για εκείνες, τις περιγράφει ως δύο πολύ καλά παιδιά, ενώ όπως λέει μέχρι και το προηγούμενο μεσημέρι ήταν μαζί τους και έκαναν αστεία. Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί έχουν επιστατευθεί στο σχολείο των κοριτσιών για να στηρίξουν τους συμμαθητές τους. Με επιστολή προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Αναγκελεστάθη παραιτήθηκε από κάθε κομματική ιδιότητα στη Νέα Δημοκρατία. Ανακοίνωσε την αποφασή της μέσω ανάρτησης στο Facebook, τονίζοντας ότι οι πρόσφατες εξελίξεις την οδήγησαν στην αποχώρηση. Όπως ανέφερε, η παραίτηση αποτελεί πράξη διαφύλαξης της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόλοιψής της. Υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το φορολογικό νομοσχέδιο. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παρόν δήλωσε το Πασόκ και όχι ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Σε εξέλιξη, η πολυαναμενόμενη συνάντηση κορυφής του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο. Στις συνακτήριες δηλώσεις του, ο Σι προειδοποίησε ότι ο κόσμος έχει φτάσει σε νέο σταυροδρόμι και κάλεσε τις ΗΠΑ και την Κίνα να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Από την πλευρά του, ο Τραμπ μίλησε για φανταστική σχέση με τον Κινέζο πρόεδρο και ότι τρέφει μεγάλο σεβασμό για τον ίδιο και τη χώρα του. Να δούμε τι παίζει και με τον καιρό. Έχουμε λίγες αλλαγές σήμερα, όχι τρελές. Θα είναι αίθριος ο καιρός στην Αττική. Μεσημέρι, απόγευμα όμως θα έχουμε λίγες νεφώσεις. Μπορεί να σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μικρή πιθανότητα μεμονωμένης καταιγίδας. Ψηλά η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου σήμερα.
5: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

0: παλιές και αναμένες στοχές με το ροκ του μέλλοντος μας.
1: Όλη η ουσία σε ένα τραγούδι από την αξέχαστο Διονύση Σαββόπουλο, να μας έχει ο Θεός γερούς. Και όλα αντιμετωπίζονται, παιδιά, τα εύκολα, τα δύσκολα της καθημερινότητας, τα ιδιαίτερα, τα καθημερινά. Καλημέρα στον Κώστα στην Αττική Οδό, στην έξοδο 8. Λέει: πίξιμο, παίζουμε τάβλη. Πεθαίνω που έχετε χιούμορ μέσα στη δυσκολία και αυτό είναι και ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες. Με χιούμορ. Καλημέρα και στον Γιώργο που είναι οδηγός λεωφορείου και που ζητάει να σέβονται οι οδηγοί της λεωφορείου-λωρίδας και έχει δίκιο σε αυτό. Εμποδίζουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το ότι έχει λίγη κίνηση παραπάνω δεν σημαίνει πως αυτό μας δίνει ξαφνικά το ελεύθερο να κάνουμε την παρατυπία. Ξέρω ότι έχουμε και λίγο στο αίμα μας να είμαστε λίγο επικίνδυνοι, να ζούμε λίγο επικίνδυνα, αλλά ας σεβαστούμε ο ένας τον άλλο για να πάνε τα πράγματα λίγο καλύτερα. Από την άλλη Κυριακή λέει τι θέλουμε και λίγο τη βροχή για τα του καιρού που αλλάζει και θα μείνω λίγο σε αυτό. Θα πάω σε αυτά που λέγαμε στο δελτίο προηγουμένως ότι αλλάζει για λίγο το σκηνικό του καιρού. Βασικά δεν αλλάζει. Έρχεται στην κανονικότητά του. Οι μετεωρολόγοι λένε για αυτή την αστάθεια ότι αποτελεί μια καιρική κανονικότητα για το Μάιο, καθώς η διέλευση βαρομετρικών συστημάτων από τα βόρεια επηρεάζει την ατμόσφαιρα. Δεν θα γίνει ο χαμός, δεν θα έχουμε ξαφνικά καταιγίδες και μπόρες. Λίγες βροχές ίσως το απόγευμα. Κάποιες περιοχές επηρεάζονται λίγο περισσότερο. Εδώ η Αττική σαφώς πολύ, πολύ λιγότερο. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό για την επικοινωνία μας στο 69 84 932 932 μέσω Viber. Και αν δεν έχετε βάλει το πλυντήριο της ημέρας, μην ξεχνιέστε, υπάρχει μουσική υπόκρουση γι' αυτό. Πλήσιμο μεταμουσικής. Η νέα καμπάνια του Ariel είναι αυτή. Έχει ένα κομμάτι του Big One που έχει βγάλει και το σύνθημα Λεκέδες Bye Bye, που αυτό ακριβώς συμβαίνει με το νέο Ariel The Big One Pod. Το μεγαλύτερο pod που έχει δημιουργήσει ποτέ, που είναι δύο φορές πιο δυνατό. Με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά, αφαιρεί δύσκολους λεκέδες, εξουδετερώνει δυσάρεστες οσμές και ενισχύει τη λάμψη σε λευκά και χρωματιστά. Και έτσι βγαίνει το σύνθημα Λεκέδες Bye Bye. Ας το πούμε και ας το κάνουμε και πράξη. Και αποχαιρετώντας τους λεκέδες χάρη στο Ariel, υποδεχόμαστε την Νατάσα Θεοδωρίδου στον Ελληνικό 93,2 σε τραγούδι που έχουμε αγαπήσει πάρα μα πάρα πολύ. Όπως όλα όσα παίζουμε εδώ. Γιατί παίζουμε τα τραγούδια μας. Καλημέρα σε όλους.

0: Καλημέρα σε όλους. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Γιώργος Νταλάρας, αυτός που μόλις ακούσαμε, ο οποίος συμμετέχει και σε μια πολύ πολύ σημαντική συναυλία την επόμενη Κυριακή, νομίζω, 24 Μαΐου, επόμενη δεν είναι. Ναι, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Πρόκειται για μια συναυλία αλληλεγγύης για την ασφάλεια των τεχνικών. Η αφορμή είναι η περίπτωση του Γιάννη Αρτόπουλου, ο τεχνικός ήχου που έχασε τη ζωή του το καλοκαίρι πέρσι στο δρόμο εν ώρα εργασίας, πηγαίνοντας από τη μία συναυλία στην άλλη μέσα σε ένα ασφυκτικό πρόγραμμα που είχε η περσινή καλοκαιρινή συναυλιακή σεζόν. Μιλάμε για τεράστιο θέμα αυτό. Πίσω από μια μεγάλη παραγωγή, το ξέρετε φαντάζομαι, αλλά πρέπει να το λέμε και εμείς, ότι υπάρχουν εκατοντάδες εργαζόμενοι που συντελούν στο να πραγματοποιηθεί, και ο Γιάννης Αρτόπουλος ήταν ένας από αυτούς που λόγω των εξαντλητικών συνθήκων εργασίας, λόγω της έλλειψης ξεκούρασης, δυστυχώς θα τα γυρίσει πίσω στην οικογένειά του. Και δεν είναι η μόνη περίπτωση. Είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό θέμα. Γι' αυτό και γίνεται αυτή η συναυλία στις 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη, από το Σωματείο Τεχνικών Απασχολούμενων σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις, από το Σωματείο Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου, και με όλη την οικογένεια του ελληνικού τραγουδίου να συμμετέχει. Μιλάμε για τον Γιώργο Νταλάρα, αλφαβητικά θα σας πω: Έλληνα Σλανίδου, Μυρτο Βασιλείου, Φωτεινή Δάρα, Δραμαμίνη, Μαρία Κυλαϊδόνη, Δημήτρη Μιστακίδη, Γιώτα Νέγκα, Απόστολο Ρίζο, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέβη, Πόγια Ρεύματα, Λοκομόντο. Πολύς κόσμος δίνει το παρόν. Αξίζει τον κόπο να δώσετε και εσείς το δικό σας παρόν. Εγώ έχω και κάποιες προσκλήσεις διπλές για αυτή τη βραδιά. Θα μου γράψετε ασφάλεια τεχνικών και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας και θα κάνετε αποστολή στο 6984-932-932 στο Viber του Ελληνικού. Έχει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή τη συναυλία αλληλεγγύης να είμαστε όλες και όλοι εκεί. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για τους δρόμους της Αθήνας ότι κάποιες φορές οι οδηγοί δεν σέβονται τις λεωφορείο-λωρίδες και δυσκολεύονται οι επαγγελματίες οδηγοί. Μου λέει μήνυμα ο Γιώργος. Ήρθε ένα άλλο μήνυμα από οδηγό ταξί, από τη Γεωργία, που επίσης δουλεύει πολλές ώρες στους δρόμους της Αθήνας. Και θέτει το εξής ερώτημα, το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό, αν με ρωτάτε. Γιατί δεν σέβεται, λέει, το κράτος και τους οδηγούς ταξί που ανήκουν στη δημόσια συγκοινωνία, πληρώνουν γι' αυτό και δεν τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους λωρίδες να πάνε τον πελάτη πιο γρήγορα? Αυτό είναι ένα επίσης πολύ σημαντικό θέμα, Γεωργία μου, να ξέρεις. Να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Στα 17 λεπτά μετά από τις 8, τα προβλήματα παραμένουν στην Εθνική Οδό Αθηνού Λαμία, στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού, από το Ζεφύρι μέχρι και το Μαρούσι τα προβλήματα, αλλά και το ρεύμα προς την Ελευσίνα έχει κίνηση πολύ στα Βρυλίσια. Στα κόκκινα αυτή την ώρα τα δύο ρεύματα της Κηφισίας, με κίνηση η κάθοδος της Μεσογείων. Η Κατεχάκη έχει προβλήματα, το κέντρο της Αθήνας με κίνηση, η άνοδος λεωφόρου συγκρούμε κίνηση. Γενικώς, παιδιά μου, κίνηση πολύ και στην Παραλιακή, στο Καλαμάκι, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε να δώσουμε θετική ενέργεια στον Ακύλα για το Σάββατο. Εδώ στη συμμετοχή του, στη συνεργασία του με τον Παπαζό, στο πολύ αγαπημένο Ατελιέ, που παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Σημαντικός λόγος να ζεις ο έρωτας και τα τραγούδια μας βεβαίως τον έχουν εξυμνήσει όσο λίγα. Ο Γιάννης Πάριος και ο Χάρης Βαρθακούρης μαζί στον Ελληνικό 93,2. Ο Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα σε όλους. Το νου σας, το κινητό σας, το νου σας, τα μηνύματα που λαμβάνετε. Υπάρχει ένα νέο κύμα SMS που έρχεται στα κινητά και που σου λέει ότι έχεις ξεχάσει να πληρώσεις το πρόστιμο στην τροχέα, ότι τρέχει καθημερινά προς αύξηση στο 3% για κάθε μέρα καθυστέρησης. Πολλοί κόσμος εκεί πάνω στη δουλειά, πάνω στα τρεχάματα, βλέποντας το μήνυμα, πατάνε το link που τους έχουν στείλει και κάπως έτσι συμβαίνει το κακό. Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε, από το να σου πάρουν ευαίσθητα δεδομένα μέχρι και να σου αδειάσουν τους λογαριασμούς της τράπεζας, ό,τι έχει μείνει μέσα, εν πάση περιπτώσει, στον καθένα, αν δεν αντιληφθεί κάποιος εγκαίρως στην απάτη. Οπότε, το νου μας δεν ανοίγουμε τέτοια μηνύματα, δεν πατάμε ποτέ link. Το μόνο μήνυμα που μπορούμε να δεχθούμε στο κινητό μας είναι το μήνυμα του Ελληνικού που σου λέει κέρδισε αυτό, κέρδισε εκείνο. Ακίνδυνο μήνυμα αυτό, το βλέπετε. Τώρα, βέβαια, μην ακούει κανείς και καταλαβαίνει ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί τον Ελληνικό γι' αυτό. Έτσι κι αλλιώς εμείς επικοινωνούμε, παιδιά, μέσω Viber μόνο, άρα

Δεν κινδυνεύετε. Αφήστε που για να πάρετε μήνυμα ότι έχετε κερδίσει από τον Ελληνικό, πρέπει να έχετε δηλώσει και συμμετοχή. Άρα, το νου μας στα κινητά μας, στα μηνύματα που λαμβάνουμε με προσοχή και εστιάζουμε στα ωραία πράγματα που συμβαίνουν στην Αθήνα. Αυτό το καλοκαίρι ο Ελληνικός ετοιμάζει συγκλονιστικές βραδιές για εσάς. Θα κάνουμε την αρχή νωρίς-νωρίς από την 1η Τετάρτη του Ιουνίου, στις 3 του μήνα, στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη. Η πρώτη μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία είναι γεγονός και ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τα 30 χρόνια πορείας του Χρήστου Θηβαίου. Στη σκηνή του Θεάτρου Βράχων με Ελίνα Μερκούρη, ο Χρήστος Θηβαίος μαζί με τους φίλους του Βασίλη Παπακοσταντίνου, Μίλτο Πασχαλίδη, Γιάννη Χαρούλη, Ρίτα Τονοπούλου και Οδυσσέα Ιωάννου για 30 χρόνια τραγούδια. Τρέχετε για τα εισιτήριά σας, αλλά δηλώνετε και συμμετοχή στον Ελληνικό για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις τώρα, παρακαλώ. Γράφετε Θηβαίος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή κάνετε στο 6984-932-932 στο Viber για να είμαστε σίγουροι, εντελώς δωρεάν, και περιμένετε απάντηση ότι έχετε κερδίσει. Θηβαίος και ενώ ονοματεπώνυμο στο 6984-932-932, Τετάρτη 3 Ιουνίου, 9 το βράδυ, Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη. Το πρώτο μας καλοκαιρινό ραντεβού είναι γεγονός και εκεί θα είναι και ο Μίλτος Πασχαλίδης.

0: Θα μπορούσε πολύ εύκολα αυτό να γίνει και τραγούδι του μήνα Μάη. Ο μήνας που ξεκίνησε με μία πανσέλινο την 1η Μαΐου με το φεγγάρι των λουλουδιών. Ο μήνας που θα τελειώσει με άλλη μία με το μπλε φεγγάρι, το Blue Moon που λέει και στο χωριό μου, στις 31 Μαΐου τα ξημερώματα. Η Χάρης Αλεξίου από τη δεκαετία του 90, στο τραγούδι που έχουμε αγαπήσει όσο λίγα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δεν ξέρω να σας πω τι γίνεται με τις πανσελίνους και το τι επηρεάζει, πώς επηρεάζει. Αυτό που ξέρω επίσης είναι ότι έχουμε το Σάββατο που μας έρχεται μία νέα σελήνη που είναι καλή για νέα ξεκινήματα. Αυτά είχα να πω ο απόφοιτος του Mayo School of Astrology, όχι. Και το πιο σημαντικό που έχω να σας πω είναι ότι επιστρέφω σε λίγο με καινούργια γραμμή για το τι παίζει. Οπότε μείνετε εδώ στον Ελληνικό, γιατί επιστρέφω και με ένα εμβληματικό τραγούδι της δεκαετίας του 80 με τον Δημήτρη Μητροπάνο και τον Λάκη Παπαδόπουλο.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν. Νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο. Νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Θα μείνω εδώ. Η νέα σκηνή του Ελληνικού σε περιμένει.
2: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες! Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Είμαι ο

0: πιο big από ποτέ. Και με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye-bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιο.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση.
2: Θέλεις ξανά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Πρωί στον Ελληνικό και σήμερα. Δημήτρης Μιλιόγλου. Μέχρι τις 10 πάμε για γραμμή καινούρια για το τι παίζει. 1000 ευρώ κάθε μήνα. 50.000 ευρώ σε δώρα καθημερινά. Αρκεί όταν σας πάρω τηλέφωνο και σας ρωτήσω τι παίζει να μου πείτε Ελληνικό 93,2. Για να χτυπήσει όμως το τηλέφωνο πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή. Αν δεν το έχετε κάνει ακόμα, να η ευκαιρία στο site μας www.ellinikos932.gr. Κλικ στο τι παίζει. Συμπληρώνουμε τώρα τη φόρμα συμμετοχής και περιμένουμε το τηλέφωνο να χτυπήσει. Εμείς φύγαμε για καινούρια γραμμή. Πάμε.
1: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα.
0: Παίζει Μητροπάνο, παίζει Κότσιρα, παίζει Κερέμο. Τι παίζει, Θοδωρή?
1: Παίζει φυσικά Ελληνικό 932.
0: Μπράβο, Θοδωρή. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ελληνικό
1: 93,2
0: εδώ. Εσύ που είσαι ακριβώς, σε πετυχαίνουμε δουλειά. Πού σε πετυχαίνουμε τέτοια ώρα?
1: Με πετυχαίνετε στην Εύβοια.
0: Στην Εύβοια? Τι κάνει στην Εύβοια?
1: Στα νέα στήρα Εύβοιας.
0: Τα νέα στήρα.
1: Ετοιμάζουμε να ξεκινήσουμε σεζόν.
0: Α, είσαι τέτοιο άνθρωπο.
1: Σας περιμένουμε.
0: Θα έρθουμε, μην είναι ήσυχος. Εγώ είμαι και μισός Ευβοιώτης, να ξέρεις. Η γιαγιά έχει καταγωγή από το βασιλικό της Εύβοιας.
1: Οπότε
0: κατέχεις που τι γίνεται. Λοιπόν, Θοδωρή μου, να σου πω τα πολύ καλά ότι έχεις μπει στην κλήρωση για τα 1000 ευρώ του μήνα. Τέλος του μήνα η κλήρωση, ακούσε Ελληνικό για να μάθεις αν κέρδισες ή όχι. Από σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς θα γίνουν δικά σου αν κερδίσεις.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Αλλά έχεις και ένα ωραίο δώρο τώρα που θα είσαι εκεί στην Εύβοια. Χρειάζεσαι ένα ζευγάρι γυαλιών Harley Davidson αξίας 120 ευρώ από τα Όκια Παπαβασιλείου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Θοδωρή μου, να είσαι καλά και να ακούσει Ελληνικό 93,2 και μέσα από το site μας εκεί στην Εύβοια, έτσι.
1: Σας ακούω κανονικά, δεν χρειάζεται μέσα στο site.
0: Σωστά, είσαι απέναντι. Βέβαια, πιάνει καμπάνα εκεί. Πολύ ωραία.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, Θοδωρή μου, να είσαι καλά.
1: Περιμένουμε στο στήρα.
0: Φιλιά.
2: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2. Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός 932.gr.

0: φτάνει και οι 2.002 τζέρμα. Πήγαμε πίσω στα καετία του 80 εδώ στον ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον ελληνικό. Μη σας φοβίζει το σύννεφο έξω. Είναι απόλυτα φυσιολογικό, λένε οι μετεωρολόγοι. Θα έχουμε κάποιες βροχές το μεσημέρι. Μπορεί να έχουμε και έτσι ένα ξαφνικό καταιγίδα. Πολύ, πολύ μικρό ενδεχόμενο βεβαίως. Αλλά ας είμαστε προετοιμασμένοι για όλα καλού κακού. Επίσης, πάμε δουλειά. Έχουμε πιει τον καφέ μας. Έχουμε ξεκινήσει τον δεύτερο. Ό,τι και αν συμβαίνει πριν παραγγείλουμε, να μπούμε μία στο ΔΕΗ, στο My Day και στα κουπόνια στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, γιατί εκεί παίρνετε κουπόνι 10 ευρώ για το e-food, για ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Και ευνάτε και τους συναδέλφους, αν θέλετε, έτσι για να φτιάξετε και την ατμόσφαιρα στη δουλειά. Και βεβαίως να καλύπτετε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνετε χάρη στη ΔΕΗ και το ΔΕΗ My Rewards Coupons. Δεν φεύγετε, επιστρέφω, θα δούμε μαζί ό,τι νεότερο παίζει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο και βεβαίως έχετε και μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας.
1: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
1: Ένα μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά.
2: Για πολύ,
3: για πολύ,
2: ποια χώρα.
1: Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
1: Το soundtrack του ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
3: Και τι ζητάω, τι ζητάω.
1: Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο γήινος τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γεια!
1: Yeah.
3: Γεια, yeah, μια μπύρα θα ήθελα.
2: Ναι, κάποια προτίμηση.
3: Τι να φτύρα μωρέ, πώς τη λένε. Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε όλη παρέα, με το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πειρά! Κατάλαβες!
1: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
2: Να βάλω ένα κρασάκι.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Εννέα δείχνει το ρολόι του ελληνικού 93,2. Μία ακόμα καλημέρα σε όλες και όλους εσάς. Δημήτρης Μιλιόβλου, πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10 και ελπίζω να είστε έτοιμοι για ακόμα μία ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας και γεμάτη θετική ενέργεια βεβαίως.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
5: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Μουδιασμένη παρακολουθεί όλη η Ελλάδα τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των 2-17χρονων μαθητριών που πήδηξαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη με αποτέλεσμα η μία να σκοτωθεί και η άλλη να δίνει μάχη για τη ζωή της. Καθηγητής τους, μιλώντας για εκείνες, τις περιγράφει ως δύο πολύ καλά παιδιά, ενώ όπως λέει μέχρι και το προηγούμενο μεσημέρι ήταν μαζί τους και έκαναν αστεία. Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί έχουν επιστρατευτεί στο σχολείο των κοριτσιών για να στηρίξουν τους συμμαθητές τους. Με επιστολή της προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Ιωάννα Κελεστάθη παραιτήθηκε από κάθε κομματική ιδιότητα στη Νέα Δημοκρατία. Ανακοίνωσε την αποφασή της μέσω ανάρτησης στο Facebook, τονίζοντας ότι οι πρόσφατες εξελίξεις την οδήγησαν στην αποχώρηση. Όπως ανέφερε, η παραίτηση αποτελεί πράξη διαφύλαξης της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόλοιψής της. Υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το φορολογικό νομοσχέδιο. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παρόν δήλωσε το Πασόκ και όχι η ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Σε εξέλιξη, η πολυαναμενόμενη συνάντηση κορυφής του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο. Στις συνακτήριες δηλώσεις του, ο Σι προειδοποίησε ότι ο κόσμος έχει φτάσει σε νέο σταυροδρόμι και κάλεσε τις ΗΠΑ και την Κίνα να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Από την πλευρά του, ο Τραμπ μίλησε για φανταστική σχέση με τον Κινέζο πρόεδρο, ενώ τόνισε ότι τρέφει μεγάλο σεβασμό για τον ίδιο και τη χώρα του. Τι γίνεται με τον καιρό σήμερα, για εσάς που ξυπνήσατε τώρα και βλέπετε το σύννεφο έξω. Ναι, υπάρχει σύννεφο, θα έχουμε ίσως το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικούς όμβρους και ίσως και μικρή πιθανότητα να υπάρχει μεμονωμένη καταιγίδα. Ωστόσο, είναι απολύτως φυσιολογική η εικόνα σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Η θερμοκρασία ψηλά μέχρι τους 27 βαθμούς Κελσίου στην Αττική.
1: Είναι ο ελληνικός 93,2.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Τραγούδι που γεννήθηκε στα soundtracks του ελληνικού 93,2 και που τώρα μιλάει όλη η Ελλάδα για αυτό. Είναι μεγάλη χαρά για αυτό που έχει συμβεί και χαιρόμαστε που ό,τι βγαίνει μέσα από τα soundtracks έχει αποδοχή, έχει απήχηση στο διαδίκτυο, στο TikTok, στα social media. Το απολαμβάνετε όχι μόνο αυτό το τραγούδι, όλα τα τραγούδια, όλα τα επεισόδια των soundtracks στο κανάλι μας στο YouTube Ελληνικός 93,2 και έρχονται κι άλλα πολλά και μεγάλα με πολλές σημαντικές συμμετοχές. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Πάμε και στα ωραία που συμβαίνουν στην Αθήνα. Είναι η εποχή που ανοίγουν οι θερινές αίθουσες. Μη μου γελιάσαι σήμερα με το σύννεφο και με τον καιρό που κάνει τα παιχνίδια του. Σε κανονικότητα, τα θερινά σινεμά, με αγιόκλιμα και για σεμί που έλεγε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, είναι έτοιμα να μας υποδεχθούν και έχουμε και καινούργιες ταινίες σήμερα στους κινηματογράφους. Μία από αυτές είναι η πρώτη μας πρεμιέρα, αυτή που είδατε πρώτη εσείς τη Δευτέρα που μας πέρασε στο Σινέ Ελληνικό, στην πρώτη μας αβάν πρεμιέρα, το Ιταλικό Για Σένα, μία υπέροχα συγκινητική ταινία με ένα πολύ σοβαρό θέμα και με πολλά αισιόδοξα μηνύματα για τη ζωή. Είναι must για αυτή την εβδομάδα, δεν τη χάνουμε. Όπως επίσης σε μία ακόμα πολύ πολύ καλή πρόταση έρχεται από τον Τζέικ Γκίλενχαλ, το είπα σωστά, και τον Χένρι Κάβιλ. Ο τίτλος της ταινίας είναι Γκριζαζόνη. Μιλάμε για μια αμερικανική περιπέτεια με τη σκηνοθεσία του Γκάι Ρίτσι να κάνει τη διαφορά από τους πολύ πολύ αγαπημένους σκηνοθέτες. Επίσης να σας πω ότι έχουμε και πολλές επανεκδόσεις αυτόν τον καιρό. Στους θερινούς κινηματογράφους είναι πολύ καλή ευκαιρία να δούμε ταινίες που έχουν γράψει ιστορία. 40 χρόνια κλείνει το Top Gun με τον Tom Cruise, ήμουν νιός και γέρασα που λέει. Βγαίνει ξανά στους κινηματογράφους για να το απολαύσουμε στη θέση που του αξίζει, στη μεγάλη οθόνη. Επίσης, δεν ξεχνάμε ότι μία ακόμα από αυτές τις ταινίες που έχουν γράψει ιστορία είναι το Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου, του Άλαν Πάκουλα, με τον Ντάστιν Χόφμαν και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Και αυτή η ταινία επιστρέφει στους κινηματογράφους.

Κώστας Μακεδόνης και Γλυκερία στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα σε όλους και στους καινούριους στο νου σας. Βγήκε η ΑΔΕ Παγανιά. Ένα κύμα ειδοποιητηρίων με αναδρομικούς φόρους και πρόστιμα δρομολογία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων αφορά περίπου 12.000 φορολογούμενους. Κάνει ελέγχους σε παλαιές φορολογικές υποθέσεις που κινδυνεύουν να παραγραφούν και σου λέει τι θα παραγραφούν. Όχι, τώρα πρέπει να πληρωθούν. Αυτή η φορολογική περιπέτεια αφορά σε αρκετούς. Οπότε έχετε το νου σας. Μπορεί να έρθει ένα ειδοποιητήριο από κάτι που είχατε ξεχάσει να πληρώσετε, κάτι που εκκρεμεί και λέτε εντάξει, δεν πειράζει, μικρό είναι. Τίποτα δεν είναι μικρό για την ΑΔΕ, βεβαίως, και θα μπορούσαν και στην ΑΔΕ να κάνουν κάτι άλλο με το ελεύθερο χρόνο τους, να πάνε για ράφτινγκ, ξέρω εγώ, από το να στέλνουν ειδοποιητήρια τέτοιες εποχές που είναι και δύσκολο να τις πληρώσεις και όλες αυτές τις υποχρεώσεις. Υπάρχει και μια άλλη εκδοχή του να πεις ότι α, ήταν να την πληρώσω. Μου φάνηκε πως ήταν απάτη, γι' αυτό δεν πλήρωσα. Παιδιά, ό,τι όπλα έχει ο καθένας στη διάθεσή του. Να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Στα 19 λεπτά μετά από τις 9 τρολόι του Ελληνικού, τα προβλήματα στο ποτάμι εξακολουθούν και είναι έντονα μάλιστα και στα δύο ρεύματα, με κίνηση και ηλιοκίνηση στους δρόμους της πόλης. Στα 19 λεπτά μετά από τις 9 τρολόι του Ελληνικού, τα προβλήματα στο ποτάμι εξακολουθούν και είναι έντονα μάλιστα και στα δύο ρεύματα, με κίνηση και ηλιοφόρηση.

0: κίνηση πολύ και το ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Αλίμου και μετά. Εκεί στη Μαρίνα Φίσβου είναι τα σημαντικότερα προβλήματα. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια της δεκαετίας του 90. Τα ξύλινα σπαθιά παίζουν τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τρεις λέξεις με τόσο μεγάλη δύναμη, το αυτό το εγώ είμαι εδώ που τραγούδησε ο Αντώνης Ρέμος. Ξέρετε πόσο μεγάλη σημασία έχει να το ακούσουν άνθρωποι που το χρειάζονται πραγματικά. Θέλω να εστιάσω λίγο στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και στο θέμα της μοναξιάς που υπάρχει στην τρίτη ηλικία. Είναι ένα πρόγραμμα συντροφιάς, το Χρόνος Μαζί, το οποίο δίνει ουσιαστική απάντηση σε μία από τις πιο συχνές και αόρατες κοινωνικές προκλήσεις της εποχής μας, που είναι ακριβώς αυτό, η μοναξιά στην τρίτη ηλικία. Ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε κατοίκους των Δήμων Ελληνικού Αργυρούπολης, Αλίμου και Γλυφάδας, στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής επαφής, της συναισθηματικής ευεξίας των ηλικιωμένων συμπολιτών μας, μέσα από θεατρικά εργαστήρια, μέσα από μουσική, περιπάτους, κυπουρική, μαγειρική, επιτραπέζια, παιχνίδια. Είναι αυτό που λέμε: δίνουμε στιγμές χαράς, δίνουμε στιγμές δημιουργίας, στιγμές ανθρώπινης σύνδεσης σε ανθρώπους που το χρειάζονται ίσως λίγο παραπάνω από τους υπόλοιπους. Όλοι έχουμε ανάγκη να ακούσουμε ένα εγώ είμαι εδώ και να συνδεθούμε κοινωνικά, αλλά πιστέψτε με, η τρίτη ηλικία το έχει ανάγκη λίγο παραπάνω. Ένα πρόγραμμα, μια πρωτοβουλία με βαθιά κοινωνική αξία από τη Lambda Development, μέσα από το πρόγραμμα υπευθυνότητας Lambda Impact, που αξίζει τον κόπο να γνωρίσετε και να στηρίξετε. Και ξέρετε τι γίνεται, η τρίτη ηλικία μπορεί να κάνει θαύματα. Έχω εδώ ένα παράδειγμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την Susan Young Brown έκλεισε πρόσφατα τα 108 της χρόνια. Προσέξτε ηλικία, 108. Εντυπωσιάζει με την ενεργητικότητά της. Κάνει καθημερινά γυμναστική. Συνεχίζει να κάνει όλα αυτά που έκανε, γιατί ξέρετε, όλα είναι στο μυαλό. Αρκεί να σου δείξει κάποιος ότι ξέρεις κάτι, δεν έχει τελειώσει. Η τρίτη ηλικία μπορείς να κάνεις αυτό, μπορείς να κάνεις εκείνο. Μπορούμε να είμαστε μαζί. Μπορούμε να συνδεθούμε και να περάσουμε καταπληκτικά. Ωραία πράγματα αυτά και ωραία να τα επικοινωνούμε και μέσα από το ραδιόφωνο. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό για λίγο ακόμα μέχρι τις 10, μαζί με τα τραγούδια μας, αλλά και με τη Βένετα Κουτσίνε, που έχει εκθέσεις σε Γλυφάδα, Άλυμο, Χαλάνδρη, Νέα Κηφισιά και Πάρο για έπιπλα με ποιότητα στην κατασκευή, για έπιπλα κουζίνας με μοναδικό design και ένα after sale που ξεχωρίζει. Αυτή είναι η Βένετα Κουτσίνε. Και αυτή είναι μία από τις πιο μαγικές στιγμές για μένα στην ελληνική δισκογραφία. Τραγούδι που έχει ερμηνεύσει πρώτος ο Μανώλης Μητσιάς, εδώ συγκλονιστική η φωνή της Χάρης Αλεξίου. Στη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και στα λόγια του Άλκη Αλκαίου. Αυτός είναι ο Ελληνικός 93,2.

0: Και αυτές οι φωνές που δεν σηκώνουν αμφισβήτηση έχουν γράψει ιστορία και έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους πολύ πολύ δυνατό και στο ραδιόφωνο και στη μουσική, αλλά το σημαντικότερο στη ψυχή μας. Δημήτρης Μητροπάνος, αυτός που μόλις έπαιξε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο για λίγο ακόμα μέχρι τις 10. Εννοείται πως δεν πάω πουθενά αν δεν σας δώσω το καθιερωμένο γευστικό δώρο της ημέρας. Και σήμερα έχω για εσάς ένα πίτσα φαν κόμπο με μία πίτσα 10 τεμαχίων, premium μπιάνκα ζύμη αλφόρνο παρακαλώ, ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα για να επιλέξετε από πάρα πολλές συνταγές. Κινητό στο χέρι. Γράφετε Pizza Fan και ενώ όνομα τεπώνυμο. Στο Viber του ελληνικού κάνετε αποστολή στο 6984-932-932. Η Pizza Fan που μεγαλώνει. 106 πια τα καταστήματα. Το καινούριο άνοιξε στην Αργυρούπολη, στη Λεωφόρο Κύπρου 87 και σας περιμένει. Υπενθυμίζω Pizza Fan και ενώ όνομα τεπώνυμο τώρα στο Viber στο 6984-932-932. Στείλτε μου τα μηνύματα με τις συμμετοχές σας μέχρι να επιστρέψω με Γιάννη Κότσιρα.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
0: Καλημέρα Αναστασία.
2: Καλημέρα.
0: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
2: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
0: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
2: Κάτι υποστεύομαι.
0: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
2: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
0: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, Αναστασία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά. Που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
1: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
11: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη.
4: αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Σε εκείνους που αγαπάνε αυτό που είμαστε, παιδιά. Όχι, μη μετράς σε κανέναν μα κανέναν άλλον. Ήταν ένα Τάσα Θεοδωρίδου παρέα με την Κέτη Γαρμπή σε τραγούδι του Φίβο από το 2000. Στο φινάλε μας για σήμερα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δεν φεύγετε φυσικά και τις ώρες της δουλειάς. Μένετε στον Ελληνικό. Η Έλληνα Δημητράκη θα σας κρατάει συντροφιά. Εμείς πάλι μαζί αύριο το πρωί εδώ και παρέα με τη ΔΕΗ και το My ΔΕΗ και την ενότητα βεβαίως ΔΕΗ My Rewards Coupons. Εκεί που θα βρούμε κουπόνι 20% έκπτωσης για κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων με την Ferry Scanner. Μην κοιτάτε σήμερα που έχει σύννεφα. Το καλοκαίρι είναι σχεδόν εδώ, πρέπει να οργανωθούμε. Εκεί θα βρείτε και πολλές ακόμα εκατοντάδες προσφορές για φαγητό, καφέ, για αγορές, για όλα στο MyDay και στην ενότητα Day My Rewards Coupons. Τεράστιο ευχαριστώ, τεράστιο φιλί. Κουράγιο το που σου που είναι μία ανάσα μακριά από το Δημήτρη Μιλιόγλου. Να είστε καλά και βεβαίως να θυμάστε πως η μέρα έξω μπορεί να μην είναι ακριβώς υπέροχη. Σίγουρα όμως είναι όλη δική σας. Αύριο πρωί στις 7 εδώ. Έλληνα Δημητράκη για τη συνέχεια στον Ελληνικό 93,2. Φίλοι τεράστιο, καλημέρα σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
3: Πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απάτη.
2: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί.
7: Σωστά. Ουλφά ενέργεια.
8: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
3: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Κόντρα στον γκρίζο εκεί έξω. Πάμε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας με χαμόγελα και πολλά πολλά τραγούδια. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Δεσύλλας στη φροντίδα του ήχου μας.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Το 1986 κυκλοφορεί ο δίσκος του Αντώνη Βαρδίση «Κάτοικοι». Είμαστε όλοι στην τρέλα. 10 τραγούδια που τα μοιράστηκε με τη φωνή της Χριστίνας Μαραγκόζη και ένα που το ακούμε μέχρι σήμερα και δάνεισε τους στίχους του, του ρεφρέν του, στον τίτλο του άλμπουμ. Το σχήμα λόγου λοιπόν έσμιξε τις φωνές του Αντώνη Βαρδί με αυτές του Λαβρέτη Μαχαιρίτσα και τον Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. 5η και 14 Μαΐου. Μας βρήκε με βροχούλα η 5η. Τι να κάνουμε. Όμως η θερμοκρασία σταθερά ψηλά. Λοιπόν, για να δούμε λιγάκι και την επικαιρότητά μας. Σαλπάρει σήμερα ο στόλος του Global Samud Flotilla με στόχο να σπάσει τον Ισραηλινό αποκλεισμό στη Γάζα και να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια από το λιμάνι της Μαρμαρίδας στις ακτές της νοτιοδυτικής Τουρκίας. Ραβασάκια από την ΑΔΕ για 12.000 φορολογούμενους με αδήλωτα εισοδήματα. Αρχίζει αύριο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα vouchers διακοπών των 300 ευρώ. Χίος Πας 2026 και Κύθυρα Πας 2026. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Και πάμε για τη συνέχεια με τα πιο όμορφα τραγούδια.

Φως, το χρειαζόμαστε σήμερα. Είναι λίγο πιο σκοτεινή η μέρα. Λοιπόν, φως από το Γιάννη Κότσιρα. Μία ακόμα εμπνευσμένη σύνθεση του Νίκου Τερζή, ντυμένη με τους εξομολογητικούς στίχους και την εξαιρετική ερμηνεία του Γιάννη Κότσιρα, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες πολλές. Και πάμε και εκεί έξω να δούμε. Να δούμε γιατί δύσκολα τα πράγματα από το πρωί. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό από το Γέρακα μέχρι το Μαρούσι και από τα Γλυκά Νερά μέχρι το Χαλάνδρι, όπως και από το Ζεφύρι μέχρι τη Μεταμόρφωση. Δύσκολα και στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το Περιστέρι μέχρι τη Μεταμόρφωση. Καθυστερήσεις και στην άνοδο της Κηφισίας και πολύ αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Κατεχάκη. Πυκνή ροή σε όλη τη Μεσογείον και στο κέντρο Βασιλής Σοφίας Αμαλίας Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Αθηνών επίσης στο ύψος του Σκαραμάγκα, η Βουλιαγμένη στο ύψος της Γλυφάδας και η Παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάληρο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Είπαμε, δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα. Η μουσική σύμπραξη της Ελένης Δήμου με τον Γιώργο Θεοφάνου Στάχοβρη με τον εαυτό μου εδώ στον Ελληνικό 93,2 Πέμπτη ή αλλιώς προπαρασκευή, όπως μας αρέσει να το λέμε, έτσι για να φτιάχνουμε τη διάθεσή μας και μια ματιά εκτός συνόρων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έτοιμες για νέες κατασχέσεις? Όχι. Λάθος. Είναι καλύτερο να είμαστε εταίροι παρά αντίπαλοι, είπε ο Κινέζος Πρόεδρος στον Αμερικανό ομολογό του μετά τη θερμή υποδοχή του. Αυστηρές προειδοποιήσεις για το ζήτημα της Ταϊβάν από το Xi Jinping, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η Ταϊβάν είναι η κρισιμότερη πτυχή των συνοαμερικανικών σχέσεων, προειδοποιώντας πως λανθασμένοι χειρισμοί ενδέχεται να οδηγήσουν σε σοβαρή αντιπαράθεση. Η Τεχεράνη απειλεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά την ανακοίνωση του Τελ Αβίβ για επίσκεψη του Νετανιάχου στο Αμπου Ντάμπι. Η Ρωσία πέρασε νομοσχέδιο που δίνει στον Πούτιν πλήρη εξουσία για να αποφασίζει στρατιωτικές επιχειρήσεις. Σε καραντίνα 1.700 άτομα σε κρουαζιερόπλοιο έπειτα από θάνατο επιβάτη στο Μπορντό της Γαλλίας. Και εμείς σταθερά επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
1: Ένα μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
1: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Και τι ζητάω, τι ζητάω.
1: Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Ζουγανέλη.
2: Σε μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
1: Παίζει και Βύση.
3: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: την κακοκαιριά θα κρατήσω εγώ από το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Αν και τώρα έχει αρχίσει και βγαίνει λίγο ο ήλιος, βέβαια μας είπαν ότι και αργότερα θα έχουμε βροχές. Θα δούμε εδώ, Ελληνικός 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Άστατος λοιπόν ο καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας, με βροχές και με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο, τα βόρεια Επιρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα είναι γενικά καλές οι συνθήκες. Όπως είπαμε, το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε συννεφιά και κάποιες βροχές, και στην Αττική μας το ίδιο. Οπότε μη φύγουμε χωρίς ομπρελίτσα από το σπίτι. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία μας όμως σταθερά υψηλή, από 15 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, αυτή η αστάθεια θα συνεχιστεί, λένε, και τις επόμενες ημέρες, με τοπικά φαινόμενα κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, ενώ το Σαββατοκύριακο αναμένεται νέο κύμα βροχών και καταιγίδων από τα δυτικά. Παρά τις διακυμάνσεις, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν όμως και τις επόμενες ημέρες σε σχετικά φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, διατηρώντας έτσι το ανοιξιάτικο σκηνικό σε όλη τη χώρα.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
2: Μέρες αδέσποτες.
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους Συνήθεις Υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα. Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου.
2: Για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλο.
1: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983 690 000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις. Και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Στο πρωινό της Πέμπτης, στη δεύτερη μας ώρα, με πολλά πολλά τραγούδια που αγαπάμε, ταξίδι στο παρελθόν, με γεγονότα σταθμούς και τον μεγάλο μας διαγωνισμό για αυτή την ώρα, που σας δίνει 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Η επιμονή του Κώστα Λιβαδά με τη φωνή της Ελεονόρα Ζουγανέλη εδώ στον Ελληνικό 93,2 στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, 14 Μαΐου, και χρόνια πολλά σε Αριστοτέλη, Ισίδωρο και Ισιδώρα. Και τώρα η 14η Μαΐου αποδεικνύει ότι η ιστορία έχει μια έμφυτη τάση για επέκταση, είτε μιλάμε για χρόνο, είτε για εδάφη, είτε για το ψηφιακό μας αποτύπωμα. Σκεφτείτε λοιπόν, για να το πιάσουμε και από κάπου, το 1900, όταν στο Παρίσι ξεκινούν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες με τη ριζοσπαστική συμμετοχή των πρώτων γυναικών αθλητριών. Μόνο που οι Γάλλοι πήραν τον μαραθώνιο πολύ κυριολεκτικά, οι αγώνες άρχισαν Μάιο και τελείωσαν τέλη Οκτωβρίου, 5 μήνες διάρκεια δηλαδή. Βέβαια, 20 χρόνια μετά, το 1920, η γαλλική διοίκηση αποχαιρετά τη Δυτική Θράκη, ο ελληνικός στρατός αναλαμβάνει την περιοχή, η οποία ενσωματώνεται οριστικά στην Ελλάδα. Μια ιστορική εξέλιξη που ανάγκασε τους ντόπιους να αντικαταστήσουν το γαλλικό bonjour με το κλασικό φιλόξενο καλημέρα, αλλάζοντας μια για πάντα το χαρακτήρα της περιοχής. Η Αθήνα πάντως κράτησε τις κοσμοπολιτικές ισορροπίες της το 1962, αυτό σε μια επίδειξη υψηλής διπλωματίας. Η πριγκίπισσα Σοφία παντρεύεται τον Χουάν Κάρλος της Ισπανίας. Σαν σήμερα όλα αυτά, το μυστήριο τελείται δύο φορές, μια στον Ορθόδοξο και μια στον Καθολικό ναό, αποδεικνύοντας ότι όταν πρόκειται για το μέλλον δύο στεμάτων, οι ευλογίες δεν είναι ποτέ υπερβολικές. Και μια από τη διπλωματία των στεμάτων περνάμε στη γεωπολιτική τώρα, που επαναπροσδιορίσε τον παγκόσμιο χάρτη. Σαν σήμερα το 1948, σε μια αίθουσα μουσείου του στο Τελ Αβίβ, ο Νταβίτ Μπεν Γκουριόν διαβάζει τη διακήρυξη ίδρυσης του κράτους του Ισραήλ. Μια τελετή που κράτησε λιγότερο από μια ώρα, αλλά έμελε να γίνει η αφετηρία μιας σύγκρουσης που συνεχίζει να καθορίζει σύνορα και ανθρώπινες ζωές μέχρι σήμερα. Μια υπενθύμηση ότι μερικές φορές 60 λεπτά αρκούν για να αλλάξει η ροή των αιώνων. Και μιας και μας αρέσει να κοιτάμε ψηλά, το 2003, σαν σήμερα, μετά από τις απαραίτητες αναβολές που επιβάλλει το εθνικό μας ταπεραμέντο, εκτοξεύεται ο Ελλάς Σατ, ο πρώτος Έλληνο-Κυπριακός δορυφόρος. Φέρνει τη χώρα μας στην ελίτ του διαστήματος, επιβεβαιώνοντας ότι ακόμη και στις κοσμικές τροχές μας αρέσει να έχουμε τον δικό μας αυτόνομο διάβλο επικοινωνίας. Όλη αυτή η ανάγκη μας λοιπόν για σύνδεση, από τους δορυφόρους μέχρι τις ανθρώπινες σχέσεις, ίσως προβλέφθηκε το 1984, όταν γεννιέται εκείνη τη χρονιά ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο άνθρωπος που μας εγκλώβησε σε μια οθόνη. Και εδώ κρύβεται η απόλυτη ηρωνία, γιατί την ίδια μέρα, το 1998, σιωπά για πάντα η φωνή του Φρανκ Σινάτρα, του ανθρώπου που έγινε σύμβολο τραγουδώντας ότι έζησε τη ζωή με το δικό του τρόπο. Αυτό το υπέροχο τραγούδι του, το My Way, έφυγε λοιπόν, αφήνοντάς μας λίγα χρόνια μετά στα χέρια του Ζάκερμπεργκ, για να ζούμε πλέον τις ζωές μας με τον τρόπο του αλγόριθμου.

Το σημάδι, κλασική ερωτική επιτυχία του Γιάννη Πάριου, σε στίχους του Σαράντι Αλβιζάτου και στη μουσική του Μάριου Τόκα, πάντα συντονισμένη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στον ελληνικό 93,2. Τώρα πολλοί μιλάνε για όνειρα, πολλοί κάνουν σχέδια, αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που ξεχωρίζει είναι κάτι άλλο. Διαβάζω λοιπόν στο βιβλίο Καθρέφτης: πολλοί έχουν όνειρα, πολλοί μιλούν, πολλοί σχεδιάζουν, λίγοι όμως έχουν θέληση και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Ο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, που έγινε best seller από

τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Τώρα για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική, είναι να σας πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπέριψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και τώρα, οι περισσότεροι έχουμε ανθρώπους στο περιβάλλον μας που δυστυχώς δίνουν τη δική τους σημαντική μάχη κατά του καρκίνου. Η ίδια η νόσος, καθώς και οι παρενέργειες της θεραπείας, οδηγούν συχνά σε ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και μυϊκής μάζας 2-4,20. Γι' αυτό η εστοχευμένη διατροφική υποστήριξη είναι σημαντική. Υποχρεωτικό λοιπόν να σας πω αυτό. Η Fortimel με ωμέγα 3, βιταμίνη D και ειδικά προσαρμοσμένες γεύσεις για ογκολογικούς ασθενείς είναι ό,τι καλύτερο. Μάθετε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Και εμείς πάμε για την βόλτα μας εκεί έξω να δούμε και τι έχει αλλάξει. Λοιπόν, πολύ καλύτερα τα πράγματα. Ο Κηφισός έχει μόνο πυκνή ροή στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και αυτό στην άνοδο και στην κάθοδο στο ύψος του Αιγάλεω. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι καλά. Επίσης, η Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου στην άνοδο και στο ύψος του Αμαρουσίου στην κάθοδο και στο κέντρο Βασιλίσσης Σοφίας, Σταδίου και Αμαλίας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τόρος, λίγο ρομαντισμός, λίγο ηρωνία, λίγο όνειρο, όλα τα έχει το τραγούδι μας. Το τραγούδι που ένωσε δύο ιδιαίτερες φωνές της ελληνικής σκηνής, το Γιάννη Μιλιώκα με το χαρακτηριστικό του ύφος και την Αφροδίτη Μάνου που έχει γράψει τη δική της ιστορία στο ελληνικό τραγούδι. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας και φύγαμε για βόλτα στις μεγάλες μας αίθουσες να δούμε τι μας φέρνουν. Η εβδομάδα λοιπόν που έρχεται, που ξεκινάει, κινηματογραφική εβδομάδα εννοώ, προμηνύεται ως μία από τις πλουσιότερες κινηματογραφικές εβδομάδες των τελευταίων ετών, με 13 ταινίες να κάνουν πρεμιέρα στις αίθουσες, εκ των οποίων οι 8 είναι ολοκένουργιες κυκλοφορίες και οι 5 αποκατεστημένες ή μη επανεκδόσεις. Συγκεκριμένα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει στη μεγάλη οθόνη δύο ταινίες του Τσουάν Λου, το πολεμικό έπος City of Life and Death και το πολυβραβευμένο Mountain Patriot, βασισμένο σε αληθινή ιστορία που ακολουθεί μια εθελοντική ομάδα η οποία προστατεύει τις απειλούμενες αντιλόπες του Θιβέτ από λαθροκυνηγούς στα σκληρά και απομονωμένα βουνά του Κεκέξιλη. Παράλληλα, επανακυκλοφορεί σε επαιτειακή έκδοση για τα 50 χρόνια του το πολιτικό θρίλερ του Άλαν Πακούλα, Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου, που καταγράφει τη δημοσιογραφική έρευνα της Washington Post γύρω από το σκάνδαλο Watergate, η οποία οδήγησε τελικά στην παραίτηση του Νίξον. Επιστρέφει επίσης το εμβληματικό Top Gun του Tony Scott με τον Tom Cruise 40 χρόνια μετά την πρώτη του απογείωση στους κινηματογραφικούς εθέρες. Η εβδομάδα όμως είναι εξίσου δυνατή και στις νέες κυκλοφορίες, καλύπτοντας κάθε κινηματογραφικό ενδιαφέρον, από το οικογενειακό δράμα Για Σένα, το Αλεσάντρο Αρονάντιο, μια γλυκιά και βαθιά ανθρώπινη ιστορία για την αγάπη προς τη ζωή, μέχρι τον αυτόματο τηλεφωνητή του Φαμπιάν Γκοντέ, που θέτει ένα απρόσμενο ερώτημα. Τι συμβαίνει όταν κρατάς στα χέρια σου τη ζωή κάποιου άλλου μαζί με το κινητό του τηλέφωνο? Στο πρόγραμμα ξεχωρίζει ακόμα το Ανάμεσα σε τρεις ζωές της Σόφι Χάιντ, μια ακόμα συγκινητική οικογενειακή ιστορία με πρωταγωνίστρια την Ολίβια Κόλμαν. Και τώρα κάνει πρεμιέρα η πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική επιστροφή του Γκάι Ριτ με τους Τζέικ Τζίλενχαλ και Χένρι Κάβιλ στο Γκρίζα Ζώνη. Ενώ στις αίθουσες έρχεται και το Iron Man, Iron Maiden μάλλον, Iron Man είναι άλλο, Iron Maiden Burning Ambition, το ντοκιμαντέρ που σηματοδοτεί την 50η επέτειο από την ίδρυση του θρυλικού βρετανικού συγκροτήματος. Μαζί τους και το ντοκιμαντέρ της Νικολέτα Παράσχη, Ιερά Οδός 21ο χιλιόμετρο, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Δεν έχουμε παράπονο. Για όλα τα γούστα και μεγάλη ποικιλία. Και έχουμε μπροστά μας Παρασκευό Σαββατοκύριακο, οπότε το εκμεταλλευόμαστε όπως πρέπει. Ελληνικός 93,2 και επιστροφή στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα, ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω, επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
6: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, Νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
7: Καθρέφτης. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση, δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ελληνικός 93,2 και έφτασε η στιγμή για το παιχνίδι μας, για το μεγάλο μας διαγωνισμό που χαρίζει 1000 ευρώ στο τέλος κάθε μήνα. Λοιπόν, για να πάμε για το τυχερό εύχομαι τηλεφώνημα της ημέρας.
1: Παρακαλώ.
0: Γεια σου Γεωργία.
1: Ναι.
0: Παίζει Μητροπάνο, παίζει Μουζουράκι, παίζει και εμάς τώρα. Τι παίζει?
1: Ελληνικό 93,2.
0: Μπράβο Γεωργία. Λοιπόν, μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για να κάνεις δικά σου 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πύρεως και έχεις κερδίσει και το δώρο της ώρας που είναι μια δωροεπιταγή από τα Γκαλερί Ντεποτέ.
1: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σου.
1: Επίσης, γεια.
0: Γεια, γεια.
2: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν. Νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο. Νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Η νέα σκηνή του Ελληνικού σε περιμένει.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Ελληνικός 93,2.
4: Έμεινε ένας.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
9: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτυδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
10: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Την τρίτη μας ώρα, καλημέρες ή καλησπέρες. Μία ακόμη ώρα λοιπόν μπροστά μας με τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε, διαγωνισμούς και προσκλήσεις που σας έχω για συναυλία.
2: Ελληνικός 93,2.
12: Παίζει τα τραγούδια μας.

Ξέρεις, φέρτο εδώ κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτει

Τι ωραία ερμηνεία. Το αγάπησέ με τη Χάρης Αλεξίου από το 1983 στη μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε και στο διαγωνισμό μας τώρα, γιατί σας έχω δώρα επιταγή αξίας 1.500 ευρώ. Είναι, θα σας πω, για τα Επιπλαγκοτσόπουλος Home που σας περιμένουν με μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες. Μέχρι τις 23 Μαΐου λοιπόν εποφεληθείτε από εκπτώσεις 30-40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Είναι και εποχή για ανανέωση τώρα. Είναι μια χαρά. Ανανέωστε λοιπόν το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής ποιότητας. Στον Κοτσόπουλο Home να σας πω ότι σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και τον χώρο σας. Μόνο για λίγο όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο ή μπείτε στο kotsopoulos.gr. Και τι κάνετε τώρα για να διεκδικήσετε αυτή τη δωρεά επιταγή αξίας 1.500 ευρώ? Στέλνετε SMS στο 19619 γράφοντας ελληνικός κενό την απάντησή σας στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει τη δωρεά επιταγή, κενό, το όνομα τεπώνυμο και την ηλικία σας. Μίντια τελ χρέωση 0,34 ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020.

Πολλά, πολλά μας ενώνουν και ένα από αυτά είναι σίγουρα τα τραγούδια. Γι' αυτό άλλωστε και είμαστε σταθερά εδώ η μεγάλη παρέα του Ελληνικού 93,2. Λοιπόν, τώρα δεν χρειάζεται να περιμένουμε το ίντερνετ να φορτώσει τη σειρά που θέλουμε να δούμε, γιατί με Nova 5G Home Internet έχουμε υπέρυψηλες ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Επίσης να σας θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι πρέπει να δείτε το υπέροχο αφιέρωμά μας στο Λαβρέτη Μαχαιρίτσα. Είναι το νέο επεισόδιο των soundtracks του Ελληνικού και είναι διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube με τον Διονύση Τσακνή, τον Πάνο Μουζουράκη, τα Κίτρινα Ποδήλατα, τη Μιρέλα Πάχου, το Steve Tesser και special guest, το Γιώργο Μαργαρίτη. Λοιπόν, έχετε πάρει γεύσεις και από τον αέρα του Ελληνικού, οπότε δείτε το και ακούστε το και απολαύστε το και στο κανάλι μας στο YouTube και πάμε να δούμε και τι γίνεται έξω στους δρόμους μας. Αυτή την ώρα λοιπόν έχουμε πυκνή ροή στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα τμηματικά, κυρίως όμως στην άνοδο στο ύψος του Αιγάλεου και στην κάθοδο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Επίσης η Κηφισίας με πυκνή ροή και στα δύο ρεύματα σε Χαλάνδρη και Ψυχικό, η Αθηνών σε Ακαδημία Πλάτωνος και Ελαιώνα, στο κέντρο Βασιλής Σοφίας, Σταδίου και Αμαλίας και η Παραλιακή στο ύψος του Αλίμου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ήταν τα αντίθετα με την σπουδαία φωνή αυτού του ανθρώπου, τη φωνή σαν χάδι, αυτού του σπουδαίου λιράρη και τραγουδιστή Βασίλη Σκουλά, στη μουσική του Νίκου Τερζή και στους στίχους του Γιάννη Κότσιρα, πάντα συντονισμένη στον ελληνικό 93,2. Τώρα είσαι στην Νόβα, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκανάρε την απόδειξή σου και πάρε το deal. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς πάμε και στις προσκλήσεις που σας έχω, γιατί ο ελληνικός 93,2 παρουσιάζει 2 νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια. Μάγδα Βαρούχα λοιπόν και Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του ελληνικού 93,2. Αυτό θα γίνει Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, και αν θέλετε να είστε εκεί μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6984-932-932 και γράφετε Τεχνόπολη κενό και το ονοματεπώνυμό σας και έτσι μπαίνετε στη κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Εμείς πάλι επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Άλκησης Πρωτοψάλτη.
1: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
1: Ένα μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
1: Το soundtrack του ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Και τι ζητάω, τι ζητάω.
1: Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
3: Τι? Ήρθε! Ένα παίξω!
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
6: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Καθρέφτης. Η έμπνευση δεν είναι συνέστημα, είναι στάση, είναι καθημερινή μάχη. Με τη βαρεμάρα, με τις δικαιολογίες, με τη σκέψη χωρίς αποτέλεσμα. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και εκεί.
8: Και εκεί. Και εκεί.
9: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
10: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
14: Τρεις Εργενίδες.
15: Άχρηστη.
16: Ένα μωρό.
17: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
16: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
14: Και όλα ανατρέπονται.
18: Από το πουθενά.
16: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
18: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
14: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
18: Όμως μετά από μία.
16: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
14: Ένα μωρό για τρεις.
19: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
14: Διονύσης Ατζαράκης.
16: Ζήσης Ρούμπος.
18: Χάρης Χιώτης.
16: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
19: Και η Ελένη Καρακάς.
14: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
16: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.

0: Χριστιανά, και τι να μας κάνει η νύχτα, και κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Σας περιμένω και πάλι αύριο στις 10 να ανοίξουμε την καινούργια μέρα, να κλείσουμε αυτή την εβδομάδα. Εσείς μένετε σταθερά συντονισμένοι εδώ, το κορίτσι μας, Σαπφό Ματσιόρι, για τη συνέχεια, για 3 ώρες στην παρέα σας, με ό,τι καλύτερο και με την καλύτερη διάθεση βεβαίως από την Έλληνα Δημητράκη, που ήταν αυτές τις ώρες που προηγήθηκαν στην παρέα σας και στο μικρόφωνο. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
2: Μέρες αδέσποτες.
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους Συνήθεις Υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα.
2: Το πιο μακρύ ταξίδι μου, εσύ.
1: Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και Οδυσσέας Ιωάννου.
2: Για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλο.
1: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
3: Καλημέρα σας.
4: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
3: Κάτι συγκεκριμένο?
4: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
5: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
4: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
6: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ελληνικός 93,2.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
10: Αχα.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
10: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ.
11: Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για 3 ολόκληρες ώρες τη μοναδική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
8: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Φιλαράκι και Σοφία Βόσου εδώ στον ελληνικό 93,2 από Φωματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Καλώς ήρθατε, ελπίζω να είστε καλά. Τα λόγια μας για τα τραγούδια μας να σας βρίσκουν κάπου δροσέρα. Ωραία ζέστη έχει σήμερα. Αν δεν είμαστε στη δουλειά, σίγουρα θα βολτάραμε. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Σχόλιο, παρατηρήσεις, καλησπέρες και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Ξεκινήσαμε.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Οι φίλοι μου χαράματα και Χάρης Αλεξίου εδώ στον Ελληνικό 93,2 κοντά μας Κοσμοτέ. Αν βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη οπτική ίνα, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, υπάρχει λύση. Γιατί με το Κοσμοτέ 5 Wi-Fi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα μπες στο cosmote.gr. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κατά τμήματα η κίνηση σε Βασιλείο Κωνσταντίνου Αλεξάνδρας. Αυξημένη κίνηση και στο κέντρο, κυρίως σταδίου.

0: άτιμο πράγμα η τιμή και Μίλτος Πασχαλίδης εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μίλτος Πασχαλίδης εκεί είναι, θα στηρίξει το φίλο του στο Θέατρο Βράχων την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9. Ο φίλος του γιορτάζει τα 30 χρόνια στην ελληνική μουσική σκηνή και δεν είναι άλλος από τον Χρήστο Θηβαίο. Επίσης μαζί του θα είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Γιάννης Χαρούλης, η Ρίτα Δονοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννη. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, γράφοντας Θηβαίος στο ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Θηβαίος στο ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. 30 χρόνια Χρήστος Θηβαίος, Δετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 στο Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί στο κρέτη Μάλαμα και Πριγκιπέσα.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα, ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
6: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Στέλιος Ρόκος και μεγάλες αγάπες εδώ στον ελληνικό 93,2 Subformat Theory στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας. Επίσης μαζί μας είναι η Κοσμοτέ. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να απαντήσει σε πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας? Χιλιάδες μαθητές του Πανελλήνιου Διαγωνισμού STEM 2026 έδωσαν την απάντηση παρουσιάζοντας καινοτόμες ρομποτικές εφαρμογές από έξυπνα μουσεία μέχρι αυτοματοποιημένη αγροτική παραγωγή, ανοίγοντας έτσι δρόμους για ένα πιο έξυπνο μέλλον. Όλα αυτά με την υποστήριξη της Κοσμοτέ Telecom, στρατηγικού συνεργάτη εκπαιδευτικής ρομποτικής για 12η συνεχή χρονιά. Τώρα, εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, για πάρα πολύ λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Θοδωρή Βουτσικάκη και Τυχερό Αστέρι. Μείνετε κοντά μας.
1: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα.
1: Το soundtrack του ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Και τι ζητάω, τι ζητάω.
1: Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Έμεινε ένας.
7: Εγώ είμαι!
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Τρεις Εργενίδες.
4: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
9: και όλα ανατρέπονται
8: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
10: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάς.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα πριν τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2. Subformat Theory στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
12: Εσύ.

Σου μιλώ και κοκκινή Γιάννη Χαρούλη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπή μα. Μετράμε 9 λεπτά μετά τι 2. Σαπφώμα, τσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τι 4 παρέα σα. Μεσημέρι 5η, 14 Μαΐου. Μια μέρα σαν και αυτή το 1912. Φεύγει από τη ζωή ο σπουδαίο Σουηδό συγγραφέα Αύγουστο Στρίντμπεργκ. Ο Στρίντμπεργκ έλεγε πω στη σιωπή δεν μπορεί να κρύψει τίποτα όπω μπορεί στα λόγια. Έλεγε επίση πω προσπαθώντα για το αδύνατο, κατορθώνουμε το καλύτερο δυνατό. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Σε λίγο έρχεται και άλλη διαγωνισμή, γι' αυτό να έχετε το νου σας. Για την ώρα, Αντώνης Ρέμος και έκρυψα το πρόσωπό μου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τις μεγάλες φωνές.
1: Το 76 λίγο πριν να φέξει, πήρα ένα πλοίο ασπροσάν

θηρίο με στυλέ στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια.

Βελάρας, Λευρέτης Μαχαιρίτσας, Δημότυχο Μπλούζο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ξέρετε τι είναι περίεργο, ότι ο καθένας μας ζει σε μια διαφορετική πραγματικότητα. Γιώργος Βελάρας, Λευρέτης Μαχαιρίτσας, Δημότυχο Μπλούζο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ξέρετε τι είναι περίεργο, ότι ο καθένας μας ζει σε μια διαφορετική

0: παίζει και τερζεί.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Εσύ με ξέρεις πιο πολύ, Χαρίς Αλεξίου και Χρυσός Μάστορας εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε στο διαγωνισμό μας. Μια δώρο επιταγή αξίας 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Διεκδικήστε την τώρα στέλνοντας το μήνυμά σας γράφοντας Ελληνικός και ενώ την απάντηση στο ερώτημα ποια εταιρεία μας προσφέρει τη δώρο επιταγή και ενώ ονοματεπώνυμο, ηλικία και αποστολή στο 19619. Το μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 21 421 48 020. Τα έπιπλα Κοτσόπουλος Home σας περιμένουμε μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες. Από 9-23 Μαΐου εποφεληθείτε από εκπτώσεις 30-40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Σας αφήνω για λίγο, όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Γλυκερία και Ότι Αγαπώ Είναι Δικό Σου.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
2: Να γλιστρούσες το σκοτάδι, να πετούσες σαν αερικό.
1: Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Πολλά ταξίδια σε ήπειρους μακρινές.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
3: Μίλησε μου, πες τα όλα, μη μου κρύψεις τίποτα.
1: Με απρόσμενες επιλογές αλλά και δικά τους τραγούδια, παρέα με ξεχωριστούς guests. Ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ούτε ελληνικό 93,2 και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε σε μία ακόμη γραμμή για να δούμε αν θα κερδίσει ο ακροατής ή η ακροάτριά μας ένα από τα πολλά δώρα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ και μία θέση στην κλήρωση για τα 1.000 ευρώ στο τέλος του μήνα. Ειρήνη, καλησπέρα. Ειρήνη, μας ακούς, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Παίζει Παπακοσταντίνου, παίζει Νταλάρας, παίζει και Μάστορας. Τι παίζει?
1: Τι παίζει.
0: Ειρήνη μου, λυπάμαι, μόλις έχασες τρεις τίτλους βιβλίων του Έρμαν Έσε από τις εκδόσεις Διόπτρα και τη θέση σου στην κλήρωση για τα 1.000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς στο τέλος του μήνα. Παίζει ελληνικός 93,2. Δεν πειράζει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, σε φιλό.
1: Να είσαι καλά, χαιρετά.
2: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
3: Πεθαίνω για σένα.
2: Το soundtrack του ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
3: Και τι ζητάω, τι ζητάω.
2: Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
4: Τις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ελληνικός 93,2.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί.
8: Χρήστα, ουλθά, ενέργεια.
5: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlaessay.gr.
2: Καθρέφτης. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή. Δεν είναι ένα πέρασμα. Είναι ροή. Είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Στο σπίτι. Στη δουλειά. Στο αυτοκίνητο.
0: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2 από Φωμάτιο και ορίστο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Το λεφτά αν μ' αγαπάς. Τους στίχους χρωστάμε στον Τάκη Καρνάτσο, τη μουσική στο Γιάννη Σπανό και αυτή την υπέροχη ερμηνεία στην Τάνια Τσανακλείδου. Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 10 λεπτά μετά τις 3. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας. Όπως πάντα, σας ευχαριστώ για τα υπέροχα μηνύματά σας. 6-9-84-9-32-9-32 μέσω Viber επικοινωνούμε. Και έρχεται η Άννα Βύση που πάει κόντρα σε όλα.

0: Πανσέλινος και Χάρης Αλεξίου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Πολύ αυξημένη κίνηση στο κέντρο. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση Βασιλείος Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρας, Κηφισίας και έστω Κηφισό. Υπομονή και ψυχραιμία.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: οδηγενείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
0: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
1: Παίζει Μάλαμα.
0: Τσιγάρα τέλειο το βαρύ μοναξιά.
1: Παίζει και Μάστορα.
0: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ρίξε κόκκινο στη νύχτα. Και έλαβε τη μαχαιρίτσα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λοιπόν, στις 24 Μαΐου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, το Σωματείο Τεχνικών Απασχολούμενων σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις, το είπα, και το Σωματείο Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρων, μαζί με όλη την οικογένεια του ελληνικού τραγουδιού, διοργανώνουν συναυλία για να τιμήσουν τη μνήμη του Γιάννη Αρτόπουλου. Συμμετέχουν Μελίνα Σλανίδου, Μυρτό Βασιλείου, Φωτεινή Δάρα, Δραμαμίνη, Μαρία Κυλαϊδόνη, Δημητρής Μιστακίδης, πάρα πολύ. Αν θέλετε λοιπόν να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα το μήνυμά σας και γράψτε Ασφάλεια Τεχνικών και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Ασφάλεια Τεχνικών λοιπόν και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Ο τεχνικός ήχου έχασε τη ζωή του το καλοκαίρι του 2025 στο δρόμο εν ώρα εργασίας, πηγαίνοντας από τη μία συναυλία στην άλλη, ακολουθώντας το ασφυκτικό πρόγραμμα της περσινής καλοκαιρινής συναυλιακής σεζόν. Πίσω από μια μεγάλη παραγωγή υπάρχουν εκατοντάδες εργαζόμενοι που συντελούν στην πραγματοποίησή της. Ο Γιάννης Αρτόπουλος ήταν ένας από αυτούς που λόγω των συνθήκων εργασίας και της έλλειψης ξεκούρασης δεν θα γυρίσει πίσω στην οικογένειά του.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Όπου νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν, νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο, νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Η νέα σκηνή του Ελληνικού σε περιμένει.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος του είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
6: Γεια!
7: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
6: Ναι, κάποια προτίμηση?
7: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
1: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
7: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
6: Να βάλω ένα κρασάκι.
8: Μπαχαρικά Καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα, συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτεδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
9: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983-690-000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Και τη Γαρμπή και με συγκρίνεις εδώ στον Ελληνικό 93,2 μαζί μας η Κοσμοτέ. Ξέρεις πως συγκρίνοντας βρίσκεις πάντα αυτό που σε συμφέρει. Από το ξενοδοχείο που θα πας διακοπές μέχρι τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε πακέτα από 19 ασφαλιστικές και απόκτησε σε 5 λεπτά αυτή που θέλεις με εγγύηση καλύτερης τιμής. Κυρίες και κύριοι, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας. Ο Διονύσης, ο αγαπημένος μου Διονύσης Καστόρας, είναι ήδη στο στούντιο και θέλω να του αφιερώσω, θα μου επιτρέψει να το αφιερώσω το τραγούδι που ακολουθεί. Φύλαμε, παρακαλώ αγάπη μου. Φύλαμε και σταμάτης Κραουνάκης, Διονύση μου.

0: φίλαμε και Σταμάτης Κραουνάκης. Κυρίες και κύριοι, εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Μαζί μας ήταν η Κοσμοτέ. Αν δεν έχεις κατεβάσει το box, κάντο τώρα. Είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Δεν το ξέρεις, το μάθες, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά τη μία. Έως τότε ξέρετε να είστε καλά. Βαστάτε γερά από τη Σαπφωματσιόρη. Γεια και χαρά σας.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω, επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr. Έμεινε ένας.
4: Ναι, εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Έτοιμοι για την απογευματινή μας βόλτα. Εδώ είμαστε. Μέχρι τις 7 στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε.
5: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: σε το ταξίδι.
1: Εδώ και εμείς να ζήσουμε το δικό μας ταξίδι, αυτό που κάνουμε μαζί τα απογεύματα στον Ελληνικό 93,2. Καλησπέρα σε όλους, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας και θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 7 αυτό το συνεφιασμένο αλλά πολύ ζεστό απόγευμα της 5ης 14 Μαΐου. Θέλω να σας πω ότι και σήμερα θα ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια που όλοι γνωρίζουμε, έχουμε σιγοτραγουδήσει. Θα κάνουμε και αυτό το ταξίδι στην ελληνική δισκογραφία για να θυμηθούμε παλιά τραγούδια που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο ελληνικό πεντάγραμμο. Και βέβαια ότι είναι ανοιχτό πάντα για σας το Viber του ελληνικού για την επικοινωνία μας εδώ. Ακούμε μαζί τραγούδια, μοιραζόμαστε τραγούδια και στιγμές και βέβαια μοιραζόμαστε και αυτά που σκεφτόμαστε μέσα από τα τραγούδια, τα λόγια των τραγουδιών και βέβαια όλα αυτά που μπορείτε να μου γράψετε στο 6984-932-932. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε. Πίσω θα πάμε γιατί τις περισσότερες φορές τα τραγούδια όλο και κάτι μας θυμίζουν.

Ριταριτάκι από τον Πάνο και το Χάρη Κατσιμίχα. Παλεύει το ποτάμι, αλλά δεν παλεύεται να το ανεβοκατεβαίνει κανείς καθημερινά, όπως γίνεται και αυτή την ώρα. Πριν βγούμε όμως στους δρόμους της Αθήνας, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και στο Κηφισό, αλλά και στις άλλες λεωφόρους της Αττικής. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν για εσάς διπλές προσκλήσεις για τη μεγαλύτερη έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Η Used Car Expo 2026, powered by Ατλαντική Ένωση, έρχεται στο ΆΚΑ από αύριο και έως 17 Μαΐου και μπορείτε, αν θέλετε, να τη ζήσετε δωρεάν, κερδίζοντας αυτές τις διπλές προσκλήσεις που έχουμε για σας εδώ στον Ελληνικό. Στείλτε μήνυμα τώρα στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Θα γράψετε Car Expo, ονοματεπώνυμο, για να μπείτε στην κλήρωση. Και έτσι θα δείτε από κοντά εκατοντάδες αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με υψηλές προδιαγραφές και βέβαια και επιτόπιο τέχνικο έλεγχο. Για πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Ο Κηφισός αυτή την ώρα στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τη Μεταμόρφωση έτσι είναι ποτηλιαρισμένος, και στην άνοδο από την περιοχή της του Ρέντι, θα έλεγα και πάνω, το ίδιο έχει αρκετά προβλήματα. Με πυκνή ροή κινούνται τα αυτοκίνητα στην Κηφισία, στη Μεσογείο και την Κατεχάκη, και στο κέντρο της Αθήνας αρκετά προβλήματα και αυτό το απόγευμα. Πυκνή ροή κινούνται τα αυτοκίνητα στην Κηφισία, στη Μεσογείο και την Κατεχάκη, και στο κέντρο της Αθήνας αρκετά προβλήματα και αυτό το απόγευμα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεσε, χόρεσε και κάψω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: τραγούδια μπορούν να γεμίσουν αυτό το κενό που δημιουργεί η μέρα μέσα μας έτσι τώρα το απόγευμα. Νομίζω είναι μια καλή στιγμή για να αφήσουμε πίσω το άγχος και το στρες της όλης της ημέρας και να βγούμε μαζί στους δρόμους της επιστροφής, να κάνουμε παρέα και να πούμε και πιούμε και τον απογευματινό μας καφέ και να τα πούμε κιόλας. Τα Χάρτινα τα ακούσαμε για πρώτη φορά το 1997. Ήταν βέβαια η Δήμητρα Γαλάνη, η μουσική του Τάκη Σούκα και η στίχη του Νίκου Μωραΐδη. Διονύσκα τώρα στην παρέα σας και θέλω να σας θυμίσω ότι είναι σε εξέλιξη και ένας ακόμα μεγάλος διαγωνισμός από τον Ελληνικό 3,2 που σας χαρίζει μία δωροεπιταγή αξίας 1.500 ευρώ από τα καταστήματα Gotsopoulos Home. Τα έπιπλα Gotsopoulos Home σας περιμένουν με μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες ημέρες έως 23 Μαΐου. Γι' αυτό επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30-40% σε όλα τα έπιπλα ώστε να ανανεώσετε το σπίτι σας τώρα που έρχεται και το καλοκαίρι, να πετάξετε τα παλιά, να το φτιάξετε όπως θέλετε εσείς. Για να διεκδικήσετε αυτή την δωροεπιταγή αξίας 1.500 ευρώ, πρέπει να στείλετε ένα SMS στο 19619, θα γράψετε ελληνικός, θα αφήσετε ένα κενό, την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει τη δωροεπιταγή, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Να ξέρετε ότι η χρέωση του SMS είναι 0,34 ευρώ ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει και γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας και επιστρέφουμε μαζί για να ακούσουμε Γιάννη Κότσιρα.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
1: Ένα μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά.
2: Για πολύ,
3: για πολύ,
2: ποια χώρα.
1: Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
1: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Και τι ζητάω, τι ζητάω.
1: Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Τρεις Εργενίδες.
6: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
7: Και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά.
5: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
8: Όμως μετά από μια.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάς.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home με έκπτωση 30-40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
12: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

0: τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Αντώνη Ρέμου, έλα να με τελειώσει σε μουσική και στίχους του Γιώργου Θεοφάνους από το μακρινό, ακόμα μακρινό, το 2001. Και όμως έγινε κιόλας 25 χρόνων αυτό το τραγούδι. Περνάει γρήγορα ο χρόνος, περνάει γρήγορα και ο χρόνος στο ραδιόφωνο και ήδη συμπληρώσαμε την πρώτη ώρα μαζί για αυτό το απόγευμα. Λοιπόν, σε λίγο μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα και θα ακούσουμε μαζί και τι δεν θα ακούσουμε. Και Ελευθερία Αρβανιτάκη και Χαρούλα Αλεξίου και Νατάσα Θεοδωρίδου. Εδώ μείνετε.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
2: Να γλιστρούσε στο σκοτάδι, να πετούσε σαν αερικό.
1: Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Πολλά ταξίδια σε ήπειρους μακρινές.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
3: Μίλησε μου, πες τα όλα, μη μου κρύψεις τίποτα.
1: Με απρόσμενες επιλογές αλλά και δικά τους τραγούδια, παρέα με ξεχωριστούς guests. Ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες...

0: Κάθεν. Νέο Ariel The Big One. Πόντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Καθρέφτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Jump.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Όπου και να είσαι, απογευματάκι μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2, να μιλήσουμε τραγούδια και να μοιραστούμε στιγμές. Μέχρι τις 7 στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: μας. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Αυτό ήταν το ατελιέ, ήταν ο Παπαζό και ο Ακύλας εδώ στον Ελληνικό 3,2. Ναι, ο γνωστός Ακύλας, αυτό το αξιολάτρευτο πλάσμα που εκπροσωπεί φέτος την Ελλάδα στο διαγωνισμό της Eurovision στη Βιέννη και που το Σάββατο θα διαγωνιστεί στο μεγάλο τελικό. Και με την ευκαιρία θέλω να πω, γιατί τελευταίες ώρες θα έλεγα, μάλλον από χθες, έχει αρχίσει έτσι πάλι μια γκρίνια όπως κάθε χρόνο, γιατί η μιζέρια και η γκρίνια είναι στο αίμα μας και δεν αφήνουμε ένα νέο παιδί να χαρεί, να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και να ζήσει όλη τη χαρά που μπορεί να του προσφέρει ένα τέτοιο πάρτι σαν τη Eurovision. Νομίζω ότι πια έχει κουράσει αυτή η ιστορία και το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να στηρίζουμε τα νέα παιδιά όταν κυνηγούν το όνειρό τους και χαίρονται ιδιαίτερα γι' αυτό. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τα στηρίζουμε, το ξαναλέω, και να χαιρόμαστε μαζί τους. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας. Θα κάνουμε παρέα και αυτό το απόγευμα μέχρι τις 7 με τραγούδια που αγαπάμε και σιγοτραγουδάμε.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Το 1995 ήταν η συνάντηση του Δημήτρη Μητροπάνου με τον Στέφανο Κορκολή στο κάποιες φορές που μόλις τώρα ακούσαμε και από το άλμπουμ έχω μια διέστηση. Εδώ στον Ελληνικό 3,2 είστε πάντα και μαζί μας είναι και σήμερα τα μπαχαρικά καγιά με ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες, επιλεγμένα μπαχαρικά και αρωματικά φυτά σε σύγχρονες επαγγελματικές συσκευασίες για φούρνους, χώρους εστίασης, εμπόρους και ζαχαροπλαστεία. Μπαχαρικά καγιά για να ανεβάσουμε επίπεδο στη γεύση μας. Και πάμε τώρα στους δρόμους της Αθήνας να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει από κίνηση. Λοιπόν, έχουμε ένα μεγάλο ποτηλιάρισμα στο Κηφισό, σιγά που δεν θα είχαμε, από την περιοχή του Ρέντι. Όσοι ανεβαίνετε, φτάνει μέχρι ψηλά, υπομονή να έχετε. Όσοι κατεβαίνετε το Κηφισό, δεν είναι καλύτερα τα πράγματα, ειδικά εκεί στον κόμβο της μεταμόρφωσης και πιο χαμηλά, λίγο εκεί στο ύψος του Περιστερίου, θα συναντήσετε αρκετή κίνηση. Το ίδιο και στο λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις έχουμε στην Αττική Οδό σε κάποια σημεία, στην Κηφισίας, στη Μεσογείο, στο κέντρο της πόλης, ο Καρέας βλέπω εδώ, η Λιουπόλεως, η Βουλιαγμένης, η Παραλιακή στον Άλυμο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Βοήθεια χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον τη κοιτάει.
0: Παίζει Pix Lux.
2: Πούλα με λοιπόν στο ξαναλέω. Πούλα με για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και μέλισσες.
3: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Είναι απόγευμα όπου και αν βρίσκεστε, στο αμάξι, στο σπίτι, στη δουλειά, στη βόλτα για καφέ. Και ακούτε Ελληνικό 93,2. Στην παρέα σας μέχρι τις 7 ο Διονύσης Καστόρας. Αλλά τώρα λέω να σας αφήσω για λίγο, γιατί πρέπει να σας καλέσω και στο τηλέφωνο. Θα φύγω λοιπόν για το μεγάλο μας παιχνίδι, το τι παίζει. Θα καλέσω κάποιον ή κάποια από εσάς σε πολύ πολύ λίγο. Γι' αυτό αν δείτε να σας καλούν από τον Ελληνικό, εγώ θα είμαι στην άλλη άκρη της γραμμής για να σας ρωτήσω τι παίζει. Και αυτό που πρέπει να μου απαντήσετε είναι Ελληνικός 93,2. Θα κερδίσετε έτσι ένα από τα δώρα της ημέρας, ένα από τα πολλά δώρα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ και βέβαια θα μπείτε και στην κλήρωση για 1.000 ευρώ στο τέλος του μήνα. Αν δεν έχετε δηλώσει συμμετοχή, δεν θα μπορείτε να περιμένετε τηλέφωνο, γι' αυτό μπείτε τώρα στο Ελληνικό.

0: 2932.gr. Εκεί θα βρείτε τη φόρμα συμμετοχής, συμπληρώστε τη, διαβάστε και με την ευκαιρία και τους όρους συμμετοχής και τις προϋποθέσεις και περιμένετε τηλέφωνο. Και επιστρέφουμε με το τηλέφωνο της ημέρας και τη Δήμητρα Γαλάνη εδώ στο ραδιοφόνο που παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησε το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην Κέβε παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. Κέβε. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω. Μοιάζουν οι ώρες

0: Ελληνικό 3,2, εδώ είμαστε και παίζει ο μεγάλος μας διαγωνισμός και ήρθε η στιγμή για το τηλέφωνο της ημέρας. Τώρα θα καλέσω κάποιον ή κάποια από εσάς και θα ρωτήσω τι παίζει. Ξέρετε ότι η σωστή απάντηση είναι μία και μοναδική. Ελληνικό 3,2, που αμέσως θα σας χαρίσει το δώρο της ημέρας και βέβαια και 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα.
1: Παρακαλώ.
0: Γεια σου, Εβίτα.
1: Χαίρετε.
0: Παίζει γαλάνι, παίζει ζαμάνι, παίζει και σπανού. Τι παίζει?
1: Παίζει ελληνικό 93,2.
0: Έτσι, μπράβο. Αυτή είναι η σωστή απάντηση και έχεις κερδίσει το δώρο της ημέρας, ένα σετ περιποίησης Fresh Line. Και βέβαια, να σου πω, Εβίτα, ότι μπαίνεις και στην κλήρωση για 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα από την Τράπεζα Πειραιώς στο τέλος του μήνα.
1: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Γεια σου, Εβίτα.

0: Κόσμος 93,2. Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
1: Καλημέρα Αναστασία.
2: Καλημέρα.
1: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
2: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
1: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
2: Κάτι υποπτεύομαι.
1: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
2: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
1: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
0: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Jumbo ιδέα.
7: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
1: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Τρεις Εργενίδες.
5: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
6: και όλα ανατρέπονται
4: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
8: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάς.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Εδώ στο δικό μας απόγευμα και στον Ελληνικό είναι 3,2. Στην παρέα σας μέχρι τις 7 ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2.
11: Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Μπράβο, Μαρίκο Πέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Γεμάτο εικόνες και συναισθήματα το καπηλιό που μόλις τώρα ακούσαμε από το Γιάννη Χαρούλη και το Μίλτο Πασχαλίδη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ένα τραγούδι για τα παλιά όνειρα που δεν πρέπει ποτέ να τα παρατάμε και να απομένουν σε καπηλιά, όπως τώρα μόλις ακούσαμε στο τραγούδι αυτό. Πρέπει να κυνηγάμε πάντα τον ήρό μας. Εδώ στον Ελληνικό 93,2, λίγη ώρα μετά τις 6, λίγα λεπτά μετά τις 6, στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας. Έχουμε ώρα μπροστά μας μέχρι τις 7 και θέλω να σας θυμίσω ότι υπάρχει για σας μια δωρεπιταγή αξίας 1.500 ευρώ από τα Gotsopoulos Home για να ανανεώσετε το σπίτι σας. Είναι μια εποχή που το καλοκαίρι πλησιάζει και όλοι θέλουμε έτσι μια ανακαίνιση, μια ανανέωση στο χώρο μας. Έχετε λοιπόν την ευκαιρία να την κάνετε πολύ εύκολα μέσα από τη δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από τα Gotsopoulos Home, γιατί τα έπιπλα Gotsopoulos Home σας περιμένουν, να το ξέρετε αυτό, με μεγάλες εκπτώσεις μέχρι 23 Μαΐου και μπορείτε να επωφεληθείτε με εκπτώσεις από 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα. Για να γίνει δική σας αυτή η επιταγή και να μπείτε βέβαια στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 22 Μαΐου εδώ το απόγευμα από τη δική μας εκπομπή, πρέπει να στείλετε ένα SMS στο 1969, θα γράψετε ελληνικός, θα αφήσετε ένα κενό, την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει τη δωρεάν επιταγή, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Να ξέρετε ότι η χρέωση του SMS είναι 0,34 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει, και γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Και θέλω να σας θυμίσω ότι μόνο για λίγο όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά στα καταστήματα Gotsopoulos θα τα βρείτε στα καταστήματα Gotsopoulos Home, σε Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο, ή μπορείτε να μπείτε και να τα δείτε όλα στο gotsopoulos.gr.

Εδώ είμαστε στον Ελληνικό, είναι το 3,2 και λίγο πριν πούμε στους δρόμους της Αθήνας. Θέλω να σας πω ότι αύριο και μέχρι τις 17 Μαΐου, αύριο ξεκινά και θα διαρκέσει μέχρι 17 Μαΐου, η μεγαλύτερη έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Η Used Car Expo 2026, powered by Ατλαντική Ένωση, έρχεται στο ΆΚΑ και αν θέλετε μπορείτε να την επισκεφτείτε και να τη ζήσετε δωρεάν, να δείτε από κοντά εκατοντάδες αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με υψηλές προδιαγραφές και επιτόπιο τεχνικό έλεγχο. Υπάρχουν για σας διπλές προσκλήσεις για την Car Expo που μπορείτε να τις διεκδικήσετε αμέσως τώρα με ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932 γράφοντας Car Expo και το όνομα τεπώνυμό σας ώστε να μπείτε στην κλήρωση. Στους δρόμους της Αθήνας τώρα να δούμε τι έχει κυρώσει στους οδηγούς. Καλύτερα τα πράγματα στον Κηφισό, με πυκνή ροή βέβαια, αλλά καμία σχέση με πριν. Καθυστερήσεις έχουμε στην Αττική Οδό, στην Κηφισία σε αρκετά σημεία. Πάρα πολύ κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Ο Καρέας στο ίδιο Ηλιουπόλεως Βουλιαγμένης. Η παραλιακή από την Γλυφάδα μέχρι τον Άλυμο και στο λιμάνι του Πειραιά, και εκεί χρειάζεται να έχετε υπομονή.

0: ακούς 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μόλις θυμηθήκαμε τους Θερμίτες και τον υπέροχο αξέχαστο Λαβρίδη Μαχαιρίτσα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και εγώ θέλω να σας υπενθυμίσω ότι το νέο επεισόδιο, το soundtrack του Ελληνικού, εκεί στο κανάλι μας στο YouTube, είναι αφιερωμένο, το τρίτο αυτό επεισόδιο, στο Λαβρίδη Μαχαιρίτσα. Ένα επεισόδιο γεμάτο από δυνατές ερμηνείες, προσωπικές ιστορίες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει και έχουμε τραγουδήσει. Επισκεφτείτε το κανάλι του Ελληνικού στο YouTube να δείτε όλα τα soundtrack και αν δεν έχετε δει και το τελευταίο, αυτό το που είναι αφιέρωμα στον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Θα δείτε τον Διονύση Τσακνή, τον Πάνο Μουζουράκη, τα κίτρινα ποδήλατα, τη Μιρέλα Πάχου, του Σύντιεσέρ και τον Γιώργο Μαργαρίτη να θυμούνται και να τραγουδούν με το δικό τους μοναδικό τρόπο τα τραγούδια του Λαβρέντη. Soundtrack του Ελληνικού 93,2 στο κανάλι μας στο YouTube, θα το βρείτε πολύ εύκολα. Κάντε και την εγγραφή σας να παρακολουθήσετε και άλλα πολλά έχει αυτό το κανάλι του Ελληνικού. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και ακούμε μαζί Σωκράτη Μάλαμα.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν, νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο, νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Η νέα σκηνή του Ελληνικού σε περιμένει.
2: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά. Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: τη φωνή της Γλυκερίας και μια λέξη από το βιβλίο του Χάρη Πολίτη «Καθρέφτης» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα σε όλα τα βιβλιοπωλεία και έγινε bestseller από τον πρώτο μήνα της κυκλοφορίας, θα σας αφήσω και εγώ για σήμερα. Αλλαγή η σημερινή λέξη. Γράφει ο Χάρης Πολίτης: «Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή, δεν είναι ένα πέρασμα, δεν είναι ροή, είναι κίνηση. Είναι η ίδια ζωή που προχωρά». Αύριο το απόγευμα στις 4 θα είμαστε και πάλι εδώ στον αέρα του Ελληνικού 3,2 να μιλήσουμε με τραγούδια και να μοιραστούμε στιγμές. Στην παρέα σας ήταν ο Διονύσης Καστόρας και έρχεται ο Κωστής Λιμπερόπουλος να περάσετε μαζί του αυτό το βράδυ μέχρι τις 10. Να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε, να προσέχετε, φιλιά πολλά.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
2: Μέρες αδέσποτες.
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους Συνήθεις Υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα. Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και Οδυσσέας Ιωάννου.
2: Για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλο.
1: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
3: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
4: Στο πανηγύρι του χωριού μου, χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
3: Και από communication skills?
4: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
3: Ηγετικά προσόντα?
4: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι, ενώ ακόμα τρώει.
3: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
5: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix.pavlabeer.gr.
6: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει.
10: Τζάμπο ιδέα. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ήθελα διακαώς να μπω με αυτό, να πω την πρώτη μου καλησπέρα με αυτό το τραγούδι. Όχι επειδή καθυστέρησα στην κίνηση, μάλλον με καθυστέρησε η κίνηση. Εδώ είμαστε όμως και θα είμαστε για τις επόμενες κάρτες τρεις ώρες στον Ελληνικό 93,2, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10.69.84.932.932 το κινητό μας. Γιατί θα το χρειαστείτε σίγουρα και σήμερα και εσείς εναλλακτικά ελληνικός932.gr και αυτό για τους online. Η πρώτη μου καλησπέρα όμως έρχεται ουσιαστικά με την Ελένη Δήμου. Καλωσορίσατε και καλή μας ακρόαση.

Πήγε όταν έγκα με τα δίκια της στον ελληνικό 93,2 και ο ελληνικός 93,2 που παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία για τον εορτασμό των 30 χρόνων του στην ελληνική δισκογραφία. Την 3η 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ο Χρήστος Θηβαίος θα συναντηθεί επί σκηνής στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη, με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, με τον Μίλτο Πασχαλίδη, με τον Γιάννη Χαρούλη, τη Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Οδυσσέα Ιωάννου, για να μας ταξιδέψουν μαζί στη μοναδική δισκογραφική του πορεία. 30 χρόνια τραγούδια που έγιναν παρέα, που έγιναν στιγμές και αναμνήσεις για όλους μας. Για τις διπλές σας προσκλήσεις, Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, σας είπα, Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη. Για διπλές προσκλήσεις, παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε Θηβαίος κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932 και συνέχεια με την Ελευθερία Ερβανιτάκη.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και μέλισσες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Η Ιουλία Καραπατάκη στον Ελληνικό 93,2. Θα περάσουμε στο πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πολύ πολύ σύντομο και αμέσως μετά επιστροφή στα τραγούδια μας με την Γλυκερία και τον Νίκο Γιώγλα. Γι' αυτό μη φύγει κανείς.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα.
1: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με το γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

Σαν απτήρα στο πλουτσίν σου μικρό πράγματα διαφορά ρυγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και δεν

Κίνικος Καρβέλας, τεχνικός Καρβέλας, Αναβίση και Γιώργος Μίτσιγκάς. Το υπέροχο πράγματα, τα υπέροχα πράγματα από την Αναβίση στον Ελληνικό 93,2, διότι μερικές φορές περιμένουμε την αλλαγή σαν κάτι που θα γίνει απότομα, αλλά δεν γίνεται έτσι. Είναι κάτι που συμβαίνει συνεχώς. Ο Χάρης Πολίτης γράφει στο βιβλίο του Καθρέφτης: «Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή, δεν είναι ένα πέρασμα. Είναι ροή, είναι κίνηση, είναι η ίδια η ζωή που προχωρά». Αυτό λέει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο του Καθρέφτης και πολλά άλλα χωρίς φίλτρο. Γι' αυτό λοιπόν μπορείτε να το αναζητήσετε στα βιβλιοπωλεία, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και τώρα θα περάσουμε σε ένα τραγούδι σε μουσική του Απόστολου Καλδάρα, στίχους της Ευτυχίας Παπαγενοπούλου. Είναι ο Κώστας Τριανταφυλλίδης στην υπέροχη διασκευή του Μίνου Μάτσα «Το όνειρο απατηλό».

0: Αυτό ήταν το ταλέντο της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Να μας δίνει με απλές λέξεις τις ομορφότερες εικόνες και τα πιο δυνατά συναισθήματα. Με αυτές τις εικόνες και αυτά τα συναισθήματα ακριβώς ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ακριβώς στις 8 και πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2 για άλλες 2 ώρες με τα τραγούδια μας.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποφτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί.
7: Σωστά. Ουλφά ενέργεια.
4: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Τρεις Εργενίδες. Άχρηστη. Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
10: και όλα ανατρέπονται
11: από το πουθενά.
8: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
12: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
11: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
13: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Σύσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
13: Και η Ελένη Καρακάς.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
14: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
15: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
14: Και από communication skills?
15: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
14: Ηγετικά προσόντα?
15: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
14: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
16: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
17: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
14: Αχα.
17: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
14: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
17: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είναι ο Ελληνικός 93,2. Λίγο μετά τις 8 είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Με ένα νέο καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας.
1: Ελληνικός 93,2.
18: Παίζει τα τραγούδια μας.

Η Άλκη της Πρωτοψάλτη τραγουδάει Δήμητρα Γαλάνη και Λίνα Νικολακοπούλου στον Ελληνικό 93,2 και μαζί με τον Νίκο Πορτοκάλουγλου, σας το είπα και χθες, Δευτέρα 15 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη. Τώρα όμως θα πάμε σε μια άλλη σκηνή, μια σκηνή όμως που δεν θα χρειαστεί να πάτε εσείς σε αυτή, έρχεται αυτή σε εσάς και έρχεται στις οθόνες σας. Και μιλάω για το τρίτο επεισόδιο των soundtracks του Ελληνικού. Το αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχερίτσα, μια μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση με τον Διονύση Τσακνή, τον Πάνο Μουζουράκη, τα Κίτρινα Ποδήλατα, τη Μιρέλα Πάχου, τον Στίβ Τεζέρ και special guest τον Γιώργο Μαργαρίτη. Βρίσκεται ήδη στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube, οπότε μπορείτε και να την παρακολουθήσετε. Και επιστροφή στον αέρα και στα δικά μας τραγούδια με τον Χρήστο Μάστορα και τον γυρισμό.

Η Αρλέτα στον Ελληνικό 93,2 και από τα μπαρ θα πάμε στους κινηματογράφους, διότι από σήμερα Πέμπτη, όπως ξέρετε, έχουμε νέα κινηματογραφική εβδομάδα. Και ανάμεσα στις ταινίες που έχουμε να δούμε σε αυτή την εβδομάδα είναι το δράμα Ανάμεσα σε Τρεις Ζωές, όπου πρωταγωνιστούν η Ολίβια Κόλμαν και ο Τζον Λίθγκοου, στο οποίο η σκηνοθέτρια Σόφι Χάιντ αφηγείται μια προσωπική ιστορία της. Επίσης, η γκρίζα ζώνη του Γκάι Ρίτσι. Και η ταινία «Για σένα», το ιταλικό δράμα του Αλεσάντρο Αρονάντιο, που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και παρακολουθήσατε εσείς οι ακροατές του Ελληνικού 93,2 σε Avant Premier τη Δευτέρα που μας πέρασε. Τη Δευτέρα αυτή μάλλον. Τη Δευτέρα αυτή της εβδομάδας. Λοιπόν, αυτά για την κινηματογραφική εβδομάδα που ξεκινάει από σήμερα Πέμπτη και από τις ταινίες και τη μεγάλη οθόνη στα τραγούδια και στον αέρα μας με το Σταμάτη Κραουνάκη.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη και ο Κώστας Λιβαδάς με την επιμονή τους και με αυτή την επιμονή, με αυτή τη δύναμη και αυτή την αισιοδοξία θα περάσουμε σε ένα ακόμα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε στα τραγούδια μας αμέσως μετά με τη Μελίνα Κανά και τον Νίκο Πορτοκάλογλου, αλλά και το τηλεφώνημα της ημέρας στον μεγάλο μας διαγωνισμό «Τι παίζει».
1: Ελληνικός 93,2.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Έμεινε ένας.
7: Ναι, εγώ είμαι!
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
9: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
8: Και από communication skills?
9: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
8: Ηγετικά προσόντα?
9: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
8: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
10: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix.pavlabeer.gr.
11: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
12: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

Σε είδα ξανά, το κρατούσε στο χέρι σφιχτά. Κι όμως έμοιαζε να ψάχνει κάτι για να πιαστεί. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνε ένα αστέρι και μου έλεγε φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορεί και ξέρει, εγώ προσπάθησα, ξέρει, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξει κι εσύ. Μα τρόμαξε τόσο από το φως και τη σκόνη. Και τρέξε γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2 και είναι ώρα να ενοχλήσουμε κάποιον για... που έχει δηλώσει συμμετοχή στο ελληνικός932.gr και διεκδικεί και τα δύο μεγάλα μας δώρα στον διαγωνισμό μας «Τι παίζει». Πάμε για το τηλεφώνημα της ημέρας.
1: Παρακαλώ.
0: Καλή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Παίζει Κανά, παίζει Νέγκα, παίζει και Θεοδωρίδου. Τι παίζει?
1: Τώρα κάτι πρέπει να απαντήσω.
0: Ναι, τώρα πρέπει κάτι να απαντήσεις και η σωστή απάντηση είναι ελληνικός 93,2. Μόλις έχασες ένα κόσμημα από τα Ζεράρ, αλλά και τη συμμετοχή σου στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου και θα την κάνει ο Δημήτρης Μιλιόγλου στην εκπομπή του για μια προπληρωμένη κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς 1.000 ευρώ. Λυπάμαι.
1: Μάλιστα, εντάξει, έγινε.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου. Καλό σου βράδυ.
1: Να είστε καλά επίσης. Γεια σας.

0: Η αποθέωση της αγάπης με Χάρης Αλεξίου και Ναδάσα Αμποφίλιου, έτσι για το κλείσιμο και της δεύτερης ώρας. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 9-9 και κάτι, επιστροφή και πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2 για μία ακόμα ώρα με τα τραγούδια μας. Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
5: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
4: Και από communication skills?
5: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τι νος είναι ποιος.
4: Ηγετικά προσόντα?
5: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
4: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
6: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Παντού είναι ο Ελληνικός 93,2. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος είναι μέχρι και τις 10 στο μικρόφωνο και τα τραγούδια. Και ένα ακόμα καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα με την Ελένη Τσαλιγοπούλου.
7: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και ο Μανώλης Λιδάκης εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας στον ελληνικό 93,2, όπου συνεχίζεται και ο μεγάλος μας διαγωνισμός «Τι παίζει» ελληνικός932.gr, λοιπόν, για να βρείτε τη σχετική φόρμα συμμετοχής και να τη συμπληρώσετε, γιατί μπορεί κάποια στιγμή κάποιος από εμάς να σας καλέσει στο τηλέφωνο και να σας ρωτήσει τι παίζει. Εσείς πρέπει να δώσετε μία και μόνο μία απάντηση. Ελληνικός 93,2. Αν απαντήσετε έτσι ακριβώς και σωστά, κερδίζετε στη στιγμή ένα από τα πολλά πλούσια δώρα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ, αλλά μπαίνετε αυτομάτως και στην κλήρωση για να κάνετε μία προπληρωμένη κάρτα 1.000 ευρώ της Τράπεζας Πειραιώς δική σας στο τέλος του μήνα. Η κλήρωση για αυτόν τον μήνα θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου και θα την κάνει ο Δημήτρης Μιλιόγλου 7 με 10 το πρωί στην εκπομπή του. Και επιστροφή και πάλι στον αέρα και στα τραγούδια μας με Άλκης της Πρωτοψάλτη και Αντώνη Ρέμο.

Να ξέρετε πως αυτός ο γάτος, αυτός ο Τούρκος γάτος, παίζει, πλένεται και νιαουρίζει και στο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Το τρίτο επεισόδιο των soundtracks του Ελληνικού 93,2 είναι ήδη διαθέσιμο στο κανάλι μας στο YouTube, με το Διονύση Τσακνή, τον Πάνο Μουζουράκη, τα Κίτρινα Ποδήλατα, τη Μιρέλα Πάγου, τον Steve Tezer και special guest τον Γιώργο Μαργαρίτη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση, αναμνήσεις και ερμηνείες πραγματικά που πραγματικά θα σας αγγίξουν. Γι' αυτό επισκεφτείτε το κανάλι μας στο YouTube. Συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Γιάννη Κότσιρα.

Μαρίζα Ρίζου με τον δικό της πολύ προσωπικό και εσωτερικό τρόπο στη σωτηρία της ψυχής εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λίγο πριν πούμε καληνύχτες για σήμερα, σας έχω όμως, ελπίζω να κρατάτε κινητά, σας έχω διπλές προσκλήσεις, γιατί θέλουμε να σας παρουσιάσουμε δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη από αγαπημένα τραγούδια. Η Μάγδα Βαρούχα λοιπόν και ο Χρήστος Αδαμόπουλος συναντιούνται μουσικά και ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2 την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Για τις διπλές σας προσκλήσεις, γιατί σας θέλουμε εκεί και θα είμαστε και εμείς εκεί. Σας θέλουμε λοιπόν μαζί μας. Παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε Τεχνόπολη.

0: κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 69 84 932 932. Ο Χρήστος Θηβαίος για τη συνέχεια.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάσου τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ένα πραγματικά πολύ ωραίο χασάπικο από τον Γιάννη Παρίο και τον Χάρη Βαρθακούρη. Μετά από το πιο καλή μοναξιά το 1984, το πρώτο τους ντουέτο, και τον έρωτα, είναι έρωτας είναι θαρό το 1995, το 2008 έγραψαν και τραγούδισαν μαζί αυτό το υπέροχο χασάπικο. Η στίχη είναι του Γιάννη Πάριου, η μουσική του Χάρη Βαρθακούρη, ο Ελληνικός 93,2 και για λίγο ακόμα στην παρέα σας, ο Κωστής Λιμπεροπούλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια. Τώρα όμως, Χάρης Αλεξίου, Ρους, μουσική, Νίκος Μωραΐτης, στοιχή. Αυτό το φιλί.

0: κλείσιμό μας για απόψε με τον Γιώργο Νταλάρα σε ένα τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Εμείς όμως έχουμε άλλο ένα ραντεβού για αυτή την εβδομάδα, αύριο Παρασκευή στις 7 ακριβώς και πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα και καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Τα λέμε αύριο στις 7.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
3: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
2: Και από communication skills?
3: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
2: Ηγετικά προσόντα?
3: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
2: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
4: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο antoptepanigiri.fix/beer.gr.
5: Καθρέφτης, πολλοί έχουν όνειρα, πολλοί μιλούν, πολλοί σχεδιάζουν. Λίγοι όμως έχουν θέληση. Και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούσει ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στον κόμβο κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Με τελειώσεις.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Κόρεψε, κόρεψε και κάψω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέισες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

γράφω ένα γράμμα. Όχι, πως θέλω να στο δώσω.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: μιας οδηγενής.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

παιδιά χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ

Ζήτησα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει

0: παίζει και τερζεί.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, κι ο χορός του κόσμου ράγιζει τους αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη του ξέρικα πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Κατάνει η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει. Όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιο.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Βοήθεια Χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει Pix Lux.
1: Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και Μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά. Σκοτάδι και ερημιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: αγάπη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
2: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
1: Παίζει Ιωαννίδη.
3: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
1: Παίζει και Χατζηγιάννη.
4: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.